ίδιος είχα γίνει. Όσα κι αν λάθη κάναμε, δεν ψάχνω για ευθύνη. Ας προχωρήσουμε λοιπόν.

στα ξαφνικά. Ήρθες και με κάνες τον έρωτα και πίστεψα. Λίγα από μένα μες στα μάτια σου αντίκρισα και έκανα χώρο για να μην

στα ξαφνικά. Εκεί που νόμιζα πως ζούσα σε μια όαση, μέσα στα μάτια σου αντίκρισα μια κόλαση. Στην επιφάνεια βγήκα.

0: Radio Estiea 100,4. 100,4.
1: Εγώ είμαι εδώ και σ' αγαπάω. Εσύ τι κάνεις, δε ρωτώ. Ό,τι κι αν έγινε, ξεχνάω. Κλείνω πληγή.

τόσα ταξίδια της ψυχής στο πουθένα. Όμως εσύ που δεν σε χόρτασες

στο καφενείο της ζωής μου όταν μπαίνω. Η πόρτα τρίζει τόσα χρόνια μπες και βγες. Πάνω στη χόβολη ένα μπρίκι αραγμένο που έχει πιάσει απ' τα όνειρα σκουριές. Στα τραπεζάκια μπουρμπουάρ πάντα αφήνουν οι αναμνήσεις που ονούσαν απολύ. Με ένα κλειδί έχω χαράξει να μη σβήνουν σε μια καρέκλα πως αγάπησα πολύ. Κάποιες στιγμές που όλα μοιάζουν τόσο γκρίζα και τη ζωή στο καφενείο αδιανό. Στον τοίχο δίπλα απ' τη ζωή μου τη μαρκίζα, μια ταμπέλα με κρατά

η ζωή. Μα ίσως έχω επιλογή στο στήθος τύπους. Είναι απλά μια διαδρομή, μια μονάχος, μια μαζί, στο βάθος κήπος, στο στήθος χτύπος. Γι' αυτό

0: μια στιγμή αρέτη.
1: Θυμόσουν το καλοκαιριάτικο φεγγάρι και να τραγούδι σε ένα δρόμο τα ξημερώματα.

Ελληνική εστιαία. 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 8.

σε ένα σύμπαν δικό μου, σκαλωμένος και μόνος. Σαν το στρίδι κλεισμένος, εξεχνούσε κι ο χρόνος. Κουρασμένες παρέες, βιαστικές καλλιέργειες.

κάποια μέρα τυχαία θα σου κάψει τα στήθια μια στιγμούλα μοιραία, μια στιγμή που θα διώξει τη μεγάλη σου θλίψη και η καρδιά σου θα νιώσει.

0: Radio Estiea 100,4. 100,4.
1: Η ώρα είναι 8:30. Ζήτα εργαλεία.
2: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
1: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
2: Husqvarna,
1: Bosch,
2: DeWalt,
1: Carhartt,
2: Makita,
1: Gardena,
2: Stanley,
1: McCulloch,
2: Oregon.
1: Ζήτα εργαλεία.
2: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
1: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
2: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
1: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς. Καρατσόλιας Wood. Τα πάντα για τη θέρμανση.
3: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
1: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
3: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
1: Καρατσόλιας, ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
3: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
1: Φιάλες υγραερίου.
3: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
1: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο, Ιστιαίας Εδιψού.
3: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260-56-481
1: και 697-5989-363.
3: Καρατσόλιας Γουτ.

μετά. Hey, αγοράκι, ξέρω να σβήνω την ασβέστη φωτιά. Έλα μαζί μου σε μια ώρα, χρόνια θα ζήσεις. Κι όταν θα φεύγεις θα νοσταλγήσεις πώς να γυρίσεις. Έλα μαζί μου σε μια ώρα, χρόνια θα ζήσεις. Κι όταν θα φεύγεις θα νοσταλγήσεις πώς

δολοφόνο, νεκρό από το πιωτό. Κι αν έκαναν λάθος, ποιος θα ζητήσει δικαιοσύνη? Αν έχεις λεφτά, θα είσαι αθώος, ό,τι κι αν γίνει. Κι αν έκαναν λάθος, ποιος θα ζητήσει δικαιοσύνη? Αν έχεις λεφτά, θα είσαι αθώος.

0: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 9.
1: Τι ώρα είναι?
2: Τι?
1: Λέω, τι ώρα είναι?
2: Τι λες?
1: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
2: Ναι, και από τιμές.
1: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ειδιψού θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
2: 1400 ευρώ!
1: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.
3: Η ζωή δεν έχει μόνο δύο πόρτες.
4: Αν θέλετε να τις ανακαλύψετε όλες, τότε Νικολάου.
3: Η πληρέστερη συλλογή σε πόρτες και παράθυρα.
4: Χονδρική πώληση σε ασυναγώνιστες τιμές.
3: Νικολάου.
4: Είδη προστασίας εργαζομένων, εργαλεία μπαταρίας και κήπου, αναλώσιμα παντός τύπου, εξαρτήματα κουφωμάτων, δίσκοι κοπής και λίανσης, κατσαβίδια, πένσες και ό,τι άλλο χρειάζεστε για τις κατασκευές σας με την υπογραφή των εταιριών.
3: Wurth, Domus, Benman, Metal Meister, FF Group, M Metal.
4: Θα μας βρείτε στα Λουτρά Ειδιψού, στην Εθνική Αντιστάσεως 9.
3: Τηλέφωνο 222 60 24 5 18.
4: Ανοιχτά Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5, Σάββατο 9 με 2.30.
3: Νικολάου, ό,τι θέλετε να ανακαλύψετε για τη ζωή είναι εδώ.
5: Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινάει από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
6: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
5: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
6: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια Αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
5: Μαθητές αυτόνομοι, με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
6: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
5: Μελετούπολη Study Lab στους

0: Θεούς. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός, Βάσο Δημητράκη.
1: Τηλέφωνο 698-216-7954.
0: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.

Δεν θυμάμαι τελευταία να μ' αγκάλιασες. Μες στα χέρια μου πεθαίνουνε οι θάλασσες. Με ρωτάνε οι βοριάδες τι σου έλεγα. Δεν τους λέω και μ' αφήνουν μεσοπέλαγα. Τα σεντόνια μου τρελάθηκαν που λείπεις. Το κορμί σου ένας κόκκινος μαγνήτης. Κράτησέ με στη ζωή σου, κράτησέ με. Και στα βάθη της καρδιάς σου κλείδωσέ με. Δεν θυμάμαι τελευταία να γελάσαμε. Κι απ' την άνοιξη καθόλου δεν περάσαμε. Αν ζητήσουνε τα βράδια σου συνάδελφα.

θυμάμαι τελευταία να μ' αγκάλιασες. Μες στα χέρια μου πεθαίνουνε οι θάλασσες. Με ρωτάνε οι βοριάδες τι σου έλεγα. Δεν τους λέω και μ' αφήνουν μεσοπέλαγα. Τα σεντόνια μου τρελάθηκαν που λύνεις. Το κορμί σου ένας κόκκινος μαγνήτης. Κράτησέ με στη ζωή σου, κράτησέ με. Και στα βάθη της καρδιάς σου κλείδωσέ με. Δεν θυμάμαι τελευταία να γελάσαμε. Κι απ' την

0: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4.
1: Η ώρα είναι 9:30. Ζήτα εργαλεία.
2: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
1: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
2: Husqvarna,
1: Bosch,
2: DeWalt,
1: Carhartt,
2: Makita,
1: Gardena,
2: Stanley,
1: McCulloch,
2: Oregon.
1: Ζήτα εργαλεία.
2: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
1: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
2: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
1: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.
3: Τα θέλεις όλα. Τα έχεις όλα στο X&Y Fashion Home.
4: Βρες ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα σε απίστευτες τιμές.
3: Αξεσουάρ για το κινητό.
4: Ιδέες για όλο το σπίτι και το αυτοκίνητο.
3: Ειδική που και ψαρέματος.
4: Παιχνίδια, αξεσουάρ κινητού και ό,τι άλλο χρειάζεσαι ποιοτικά και οικονομικά.
3: X&Y Fashion Home. Στην Ιστιαία, απέναντι από το χώρο της Λαϊκής Αγοράς.
4: Εδώ τα έχεις όλα.

Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα, αγαπητοί ακροατές. Καλημέρα από την Βόρεια Εύβοια. Καλημέρα από την Ιστία. Είναι 5η σήμερα, 11 Ιουνίου. Μαζί σας είναι ο Γιάννης Οτσελίκας και η εκπομπή Πρωινές Διαδρομές. Είναι μια εκπομπή με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις αλλά και χρήσιμες πληροφορίες. Τα τηλέφωνά μας, τα τηλέφωνα με τα οποία μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας για να μας κάνετε τις παρατηρήσεις σας, να μας στέλνετε τα μηνύματά σας, να παρεμβαίνετε αν θέλετε ζωντανά στην εκπομπή, βάζοντας τις απόψεις ή τα επιχειρήματά σας, είναι το 2226055010 και 55011. Οι χρήστες του διαδικτύου μας συναντούν στο radioistia.gr. Εκεί βεβαίως μπορεί να μας στέλνουν και τα μηνύματά τους. Μαζί μας, εδώ στο στούντιο, στην κονσόλα είναι ο Κώστας Χατζής. Ο Κώστας Χατζής έχει την ευθύνη για την ροή της εκπομπής. Έχει επίσης την αποκλειστική ευθύνη για τις τηλεφωνικές γραμμές που βγαίνουν στον αέρα. Πριν περάσουμε στην θεματολογία μας, να θυμηθούμε τους χορηγούς μας. Χορηγός της εκπομπής είναι η εταιρεία Πόλυτρο Μικρών Έψιλον, η οποία βρίσκεται στους Ωραιούς και παράγει τους οδοκαθαριστές τις αγνωστές μπατονέτες Tippers. Χορηγός μας είναι επίσης η τεχνική οικοδομική εταιρεία του αρχιτέκτονα Παναγιώτη Καρατζούδη και του πολιτικού μηχανικού Δημήτρη Καρατζούδη με έδρα τα Λουτρά της Εδιψού και την λίμνη Ευβίας. Η εταιρεία Καρατζούδη έχει πλήρη εξοπλισμό και προγράμματα για τοπογραφήσεις, εκδόσεις οικοδομικών αδειών και για κάθε είδους επιχορηγούμενων και επενδυτικών προγραμμάτων. Η εταιρεία έχει δυναμική παρουσία στις κατασκευές και επισκευές κτηρίων, όπως και στις διακοσμήσεις εσωτερικών χώρων. Επενδύοντας στο ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό και μηχανικό εξοπλισμό, η εταιρεία Καρατζούδη έχει την δυνατότητα να μπορεί με τους συνεργάτες της να παρέχει μελέτες και κατασκευές και να μειώνει τον χρόνο παράδοσης του έργου αλλά και τα έξοδα προϋπολογισμού από χαμένες εργατοώρες και υλικά. Έτσι, σας προστατεύει στο οικονομικό αλλά και στο χρονικό σας διάγραμμα. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας τώρα με το γραφείο των Λουτρών της Εδιψού είναι το 698-3439-981 και με το γραφείο της Λίμνης το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 698-0058-432.

Και πάμε να ξεκινήσουμε με τον δρόμο των ηλίων. Διαβάζω πως το έργο βρίσκεται στην τελική φάση της υλοποίησής του, με τις τελευταίες εργασίες να αφορούν ασφαλτοστρώσεις, αποστραγιστικά έργα, τείχη αντιστήριξης, προστατευτικά στιθέα και οδική σήμανση. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, ο δρόμος αναμένεται να παραδοθεί στην κυκλοφορία στα τέλη Ιουνίου. Θα πρέπει να πω εδώ πως αρχικά, μάλλον να πούμε πως μας πάνε από παράταση σε παράταση. Για πολλωστή φορά θα πρέπει να πούμε ότι αρχικά το έργο θα έπρεπε να έχει παραδοθεί με βάση τον σχεδιασμό στα τέλη Οκτωβρίου του 2025. Όμως ο Αντιπεριφερειάρχης Εύβοιας, μιλώντας εδώ στην εκπομπή μας, μας είχε πει ότι ο εργολάβος δεν προλαβαίνει να φτιάξει το τρίτο κάβερ, το τρίτο τούνελ δηλαδή, μήκος 150 μέτρων από την πλευρά των Ροβιών, και γι' αυτό ζήτησε και πήρε παράταση μέχρι την άνοιξη του 2026. Στις 11 Φεβρουαρίου του 2026, που είχαμε καλεσμένο εδώ στην εκπομπή μας τον κύριο Κελαϊδίτη, του ξαναθέσαμε το θέμα του δρόμου των ηλίων και μας είπε ότι δεν θα χαθεί και νέα τουριστική περίοδος για τους κατοίκους των ηλίων και της ευρύτερης περιοχής, και πως τον Μάιο, τέλος Μαΐου, ο δρόμος θα παραδοθεί στην κυκλοφορία. Όμως πρόσφατα διαβάσαμε πως ο Αντιπεριφερειάρχης έκανε δήλωση στο Εύβοια Τοπ, σύμφωνα με την οποία το έργο θα παραδοθεί στην κυκλοφορία τέλος Ιουνίου. Γι' αυτό λέω ότι πάμε από παράταση σε παράταση. Σήμερα λοιπόν, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, θα έχουμε καλεσμένο τον Αντιπεριφερειάρχη Εύβοιας, τον κύριο Κελαϊδίτη, και θα του ζητήσουμε να μας πει τι ισχύει τελικά με το συγκεκριμένο έργο. Θα το ρωτήσουμε επίσης για τις παραλίες του νομού, τι γίνεται αν είναι καθαρές, τι έδεξαν οι έλεγχοι που έκαναν οι υπηρεσίες της περιφέρειας, να μας πει επίσης για τις μέδουσες, για τις τσούθρες δηλαδή, και για τα μέτρα προστασίας των ανθρώπων, αν έχουν πάρθει κάποια δηλαδή μέτρα για τους λουόμενους. Αλλά και για την εικόνα θα τον ρωτήσουμε που έχει από τον Δήμο Μαντουδίου Λίμνης και Αγίας Άννας, ιδιαίτερα από το Προκόπη και από την γύρω περιοχή, μετά την σεισμική ακολουθία που είχαμε την περασμένη Κυριακή. Αυτά στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, στην επικοινωνία που θα έχουμε με τον Αντιπεριφερειάρχη Εύβοιας. Πάμε τώρα στην πολιτική μας επικαιρότητα και να πούμε πως στο επίκεντρο της πολιτικής συζήτησης βρέθηκε ο πρώην υπουργός, ο κύριος Μάκης Βορύδης, μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε η αναφορά του στην Βουλή για βούλιαγμα βάρκας με παράτυπους μετανάστες. Μιλώντας χθες στο Sky, ο κύριος Βορύδης είπε πως ο στόχος του ήταν να θέσει το ερώτημα για το πώς αντιμετωπίζονται βάρκες που έχουν ήδη αποπλέψει από τη Λιβύη και βρίσκονται στα διεθνή ύδατα. Τέλος, αναφερόμενος ειδικά στην φράση του, τόνισε πως υπάρχει κανείς που να σηκώνει το χέρι του και να λέει ότι θα πάμε να βουλιάξουμε τις βάρκες. Επισήμανε επίσης ότι κανένα πολιτικό κόμμα δεν υποστηρίζει τέτοιες πρακτικές. Και το ερώτημα, αγαπητοί ακροατές, εδώ είναι το εξής. Αν κανένα κόμμα δεν υποστηρίζει αυτές τις πρακτικές, τότε γιατί αισθάνθηκε την ανάγκη να θέσει το ερώτημα ο κύριος Βορύδης, και μάλιστα από το βήμα της Βουλής? Από την πλευρά μας να πούμε πως το βασικό ερώτημα είναι αν το νομοθετικό πλαίσιο που προωθεί η κυβέρνηση, διότι η συζήτηση γινόταν ακριβώς γι' αυτό, για το νομοθετικό πλαίσιο που προωθεί η κυβέρνηση. Άρα το ερώτημα είναι αν το νομοθετικό πλαίσιο είναι συμβατό με τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Στο 5% εκτινάχθηκε, αγαπητοί ακροατές, ο πληθωρισμός τον Μάιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, ενώ συνεχίζονται οι αυξήσεις στα σούπερ μάρκετ σε βασικά προϊόντα και τον μήνα που διανύουμε, δηλαδή και τον Ιούνιο. Την ίδια ώρα το 50% των Ελλήνων δηλώνει ότι φέτος δεν θα πάει διακοπές, διότι δεν βγαίνει ο οικογενειακός προϋπολογισμός. Αυτά ως απάντηση, θα έλεγα εγώ, σε αυτούς που μας λένε ότι η οικονομία μας πάει καλά. Διότι το θέμα μας δεν είναι να ευημερούν οι αριθμοί, αλλά οι άνθρωποι. Και για να το πω διαφορετικά, δουλειά των πολιτικών μας είναι να κάνουν την ζωή των πολιτών

Θα πάμε σε λίγο στα απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα. Αμέσως μετά θα δούμε μαζί τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Εν τω μεταξύ, να σας πούμε πως πολιτική συγκέντρωση οργανώνει για σήμερα το Κομμουνιστικό Κόμμα εδώ στην Ιστιεία στις 8 το βράδυ, στον χώρο που βρίσκεται έξω από το Δημαρχείο της πόλης μας.

0: στάχτη.
1: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4.
2: Καρατσόλιας Γουτ. Τα πάντα για τη θέρμανση.
3: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
2: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
3: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
2: Καρατσόλιας. Ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
3: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
2: Φιάλες υγραερίου.
3: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
2: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο Ιστιαίας Εδιψού.
3: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260-56-481
2: και 697-5989-363.
3: Καρατσόλιας Γουτ.
4: Σε μια εποχή που κυριαρχεί ο φόβος, εσύ νιώθεις ασφαλής.
5: Δεν είναι παράδοξο, είναι Paradox Security.
4: Η εταιρεία που σε προστατεύει με κάθε τρόπο.
5: Paradox Security.
4: Στατικές φυλάξεις, περιπολίες πατρόλ, τοποθέτηση συναγερμών.
5: Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, εστιασμένες στην ανάγκη για απόλυτο σεβασμό της ανθρώπινης ύπαρξης και περιουσίας.
4: Paradox Security. Ιωάννης Μαυρούτσικος.
5: 28 Οκτωβρίου 97. Ιστιαία.
4: Τηλέφωνα 6973 560 488 και 2226. 63-00-658.
5: Paradox Security. Νιώσε όπως σου αξίζει.

53 λεπτά μετά τις 9 είστε πάντα συντονισμένοι στην συχνότητα του Radio Istia, στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές. Τα τηλέφωνά μας είναι το 22 26 0 55 010 και 55 011. Οι χρήστες του διαδικτύου μας συναντούν στο radioistia.gr. Εκεί μπορούν να μας στέλνουν και τα μηνύματά τους. Πριν περάσουμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, να θυμηθούμε τους χορηγούς. Χορηγός της εκπομπής είναι η εταιρεία Πολύτρο ΜΕ, η οποία βρίσκεται στους Ωραιούς και παράγει τους οτοκαθαριστές τις γνωστές μπατονέδες Tippers. Χορηγός μας είναι επίσης η τεχνική οικοδομική εταιρεία του αρχιτέκτονα Παναγιώτη Καρατζούδη και του πολιτικού μηχανικού Δημήτρη Καρατζούδη με έδρα τα Λουτρά της Αδιψού και την Λίμνη Ευβίας. Η εταιρεία Καρατζούδη έχει πλήρη εξοπλισμό και προγράμματα για τοπογραφήσεις, εκδόσεις οικοδομικών αντιών και για κάθε είδος επιχορηγούμενων και επενδυτικών προγραμμάτων. Η εταιρεία έχει δυναμική παρουσία στις κατασκευές και επισκευές κτιρίων, όπως και στις διακοσμήσεις εσωτερικών χώρων. Επενδύοντας στο ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό και μηχανικό εξοπλισμό, η εταιρεία Καρατζούδη έχει την δυνατότητα να μπορεί με τους συνεργάτες της να παρέχει μελέτες και κατασκευές και να μειώνει τον χρόνο παράδοσης του έργου αλλά και τα έξοδα προϋπολογισμού από χαμένες εργατοώρες και υλικά. Έτσι σας προστατεύει στο οικονομικό αλλά και στο χρονικό σας διάγραμμα. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας τώρα με το γραφείο των Λουτρών της Αδιψού είναι το 698-34-39-981 και με το γραφείο της Λίμνης το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 698-00-58-432.

Πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ξεκινώντας από τα νέα, διαβάζουμε στην πρώτη σελίδα: Βουλή, κατενάτσιο από Μαξίμου για Ντίλιαν και Δημητριάδη. Πόσα προσπαθεί να μπλοκάρει, λέει η εφημερίδα, την κλίση του σε ακρόαση για τις υποκλοπές από την αρμόδια επιτροπή. Πολιτικό παρασκήνιο, σκληρή απάντηση από Μητσοτάκη στους δύο πρώην. Η αναθεώρηση τελειώνει πριν αρχίσει. Νέα παρέτηση και τρίτο γενικό γραμματέα έκαψε το κύκλωμα στην πολεοδομία. Παρέμβαση από το Μαξίμου στο Υπουργείο Πολιτισμού με την νέα εμπλοκή. Μάλλον μετά την νέα εμπλοκή. Πανελλαδικές, οι πρώτες εκτιμήσεις. Πέφτουν οι βάσεις. Πρώτο επιστημονικό πεδίο, δεύτερο επιστημονικό πεδίο, τρίτο επιστημονικό πεδίο και τέταρτο. Η φετινή χρονιά χαρακτηρίζεται από δύο ταχύτητες. Μαθήματα με αυξημένη δυσκολία που βάζουν φρένο στους αρεστούχους και μαθήματα με σαφήνεια που επιτρέπουν καλές επιδόσεις. Υπολογίζεται πως θα υπάρξει μια πτώση στα αρετηρία των σχολών στις λιγότερες δημοφιλείς μεταβολές, είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω. Κλιμάκωση. Ο Ερντογάν προειδοποιεί τον Νετανιάχου. Αντισημίτη δικτάτορα, τον αποκάλεσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός. Εσωτερική νομοθεσία της Τουρκίας, το νομοσχέδιο της γαλάζιας πατρίδας, είπε ο Φιντάν στον Γεραπετρίτη. Πάμε στην επόμενη εφημερίδα. Είναι η εφημερίδα Καθημερινή. Πήραν έγκριση για δάνειο, αλλά δεν βρήκαν σπίτι. Έμειναν εκτός του προγράμματος Σπίτι Μου 2. 21.000 δικαιούχοι. Προχωράει με το νομοσχέδιο Άγκυρα για την γαλάζια πατρίδα, ανεβάζει τους τόνους ο Ερντογάν. Μυστηριώδης Γερμανός στο μικροσκόπιο των αρχών, τα νέα στοιχεία για την υπόθεση της

το παρόν σε αυτή τη συζήτηση. Άγριο σφυροκόπημα από τους πολιτικούς αρχηγούς κατήγγυλαν κομματική εργαλειοποίηση από το Μαξίμ. Ελλάς στρατηγική για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Βόρεια Ιρλανδία, ακροδεξιά έκρηξη βίας στο Belfast. Και επίσης έρχονται και άλλες πολιτικές παρετήσεις στα απλοκάμια της γαλάζιας Λερναίας Ύδρας στο ΤΕΕ και στο Υπουργείο Πολιτισμού. Αλεξανδρούπολη, ανήλικοι χρυσαυγίτες οργανώνονται και προκαλούν. Και η Νέα Δημοκρατία σε πλήρη εκλογική ετοιμότητα. Πάμε στην επόμενη εφημερίδα. Είναι η Δημοκρατία. Αύξησης πρόκλησης στους αρχιερείς. Σύμφωνα με έρευνα της Δημοκρατίας, οι αποδοχές τους είναι πλέον υψηλότερες και από τους ανώτερους δικαστικούς και στρατιωτικούς, τη στιγμή που οι ιερείς αλλά και οι άλλοι μισθωτοί αμείβονται με μισθούς που δεν επαρκούν για να βγάλουν το μήνα. Έντονες αντιδράσεις, λέει, πιστών και κληρικών. Επίσης, Αιγαίο, Ερντογάν απειλεί Ελλάδα και Κύπρο. Ο Γεραπετρίτης ξανακάνει υποκλήσεις. Νέες προκλητικές δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου με αφορμή την Συμμαχία Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ. Ακρίβεια χωρίς φρένο, οι τιμές στο 5,2% ο πληθωρισμός. Για δεύτερο συνεχή μήνα σταθερά πάνω από το 5%, ενώ στην Ευρωζώνη είναι δύο μονάδες πιο κάτω. Και είναι οι αυξήσεις σε τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης, λέει η εφημερίδα. Και σκάνδαλος της πολεοδομίας, υπήρξε τηλεφώνημα του Ευθύμιου Μπακογιάννη για τον κύριο Μινέσχο, λέει εδώ η εφημερίδα. Πάμε στην επόμενη. Είναι ο ελεύθερος τύπος, γαλάζια αυτοδυναμία στην κάλπη του 2017, το μήνυμα του Μητσοτάκη σε πολίτες και κόμματα. Επίσης η υποκρισία της αντιπολίτευσης για τη συνταγματική αναθεώρηση. Και αποκάλυψε ο ελεύθερο τύπου, ο ρόλος των βράχων και η χαμηλή συμμετοχή, παράταση για τον καθαρισμό οικοπαίδων, τι πρέπει να γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες για τις εργασίες, πρόστιμα και στους Δήμους. Βόμβες από Πολάκη, ξεκίνησε το ξεκατίνιασμα για την μετακόμιση στήριζα στην Ελλάς. Επίσης, βολές από Νίκο Παπαδρέου, άρχισαν τα εσωκομματικά όργανα κατά του κυρίου Ανδρουλάκη. Πάμε στην επόμενη εφημερίδα. Είναι η απογευματινή, τελεσίγραφο Πολάκη και Παπά στον Φάμελο. Πιέζεται και προαναγγέλει διαγραφές ο κύριος Ανδρουλάκης στο Πασόκ. Και επίσης αυστηρή απάντηση Μητσοτάκη στον Σαμαρά. Η Νέα Δημοκρατία δεν χάνει ποτέ την ψυχή της. Το μήνυμα της μονής κάλπης για αυτοδυναμία και επίθεση στον θίασο της αντιπολίτευσης, λέει η εφημερίδα. Τι είπαν οι Γεραπετρίτες και Φιντάν, απειλές Ερντογάν με πρόσχημα την Ανατολική Μεσόγειο. Η Τουρκία θα αντιδράσει με σκληρό τρόπο εάν θεωρήσει ότι απειλούνται τα δικαιώματά της στην περιοχή. Επίσης έκρηξη ρατσιστικής βίας στο Belfast, άγριες διαδηλώσεις κατά των μεταναστών και τρεις παρεμβάσεις για το κυκλοφοριακό, λύση στο πρόβλημα με παράκαμψη του Κηφισού. Πραγματικά στην Αθήνα υπάρχει σοβαρό ζήτημα με το κυκλοφοριακό και βλέπουμε εδώ για τις παρεμβάσεις που σκέφτονται να κάνουν. Πάμε στην επόμενη εφημερίδα, είναι η Κόντρα. Απλησίαστα τα ενίκια ακόμη και στις λαϊκές περιοχές. Τσακίζει την κοινωνία η στεγαστική κρίση. Αυξήθηκε δραματικά και είναι απλησίαστο το κόστος αγοράς κατοικίας. Σε νέα υψηλά τα ενίκια με μέση άνοδο άνω του 6,5% στις μεγαλύτερες πόλεις. Τα ενίκια αυξάνονται περισσότερο εκεί που υπάρχει μεγαλύτερη ζήτηση, δηλαδή στις φτηνότερες περιοχές όπου η μέση οικογένεια αναζητά ένα μέσο διαμέρισμα σε λογική τιμή. Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή εκτοξεύει τις τιμές, έρχεται νέο σοκ στην Αντλία τον Ιούλιο, νέες αυξήσεις δηλαδή στα καύσιμα. Ελλάς κατά Μητσοτάκη αξιοποίησε την ψηφιοποίηση για την εμπάθηση της διαφθοράς. Παγίδες στα ακίνητα, τα λάθη και οι παραλήψεις που ανεβάζουν τα τεκμήρια κατοικίας. Νέα στοιχεία, το κίνητρο του 65χρονου Ιταλού.

για την διπλή δολοφονία μητέρας και γιου. Και πάμε στην επόμενη εφημερίδα. Θα κλείσουμε τα πρώτα σελίδα με το ριζοσπάστη. Πράσινο φως της Ευρωπαϊκής Ένωσης για επεμβάσεις σε πλοία που σχετίζονται με τη Ρωσία. Επίσης, νέες αντιδράσεις στο ΜΕΣ με διαδικασίες fast track για θωράκιση του συστήματος. Συζήτηση στην Βουλή για την συνταγματική αναθεώρηση. Εργαζόμενοι σε κατασκευές, τρόφιμα, ποτά, τουρισμό και ξενοδοχεία. Αγωνιστικός αναπρασμός με απεργιακή κλιμάκωση στις 24 Ιούνιου. Για συλλογικές συμβάσεις με αυξήσεις, δουλειά με δικαιώματα, μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς απέναντι σε κυβέρνηση και εργοδοσία, απεργία και στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, αύριο, λέει η εφημερίδα. Επίσης, σφοδρά χτυπήματα στο Ιράν και σε χώρες του κόλπου, νέες απειλές των ΗΠΑ για κλιμάκωση. Στοιχεία για τον πληθωρισμό, απλησίαστες οι τιμές στα βασικά αγαθά. Και τα χειρότερα είναι μπροστά μας. Αυτά, αγαπητοί αγροατές, με τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Θα πάμε σε λιγοστά απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα. Μόλις επιστρέψουμε, θα επικοινωνήσουμε με τον Αντιπεριφερειάρχη Εύβοιας, θα επικοινωνήσουμε με τον κύριο Γιώργο Κελαϊδίτη.

0: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4. Η ώρα στο Ράδιο Εστιαία είναι 10:05.
1: Τι ώρα είναι?
2: Τι?
1: Λέω, τι ώρα είναι?
2: Τι λες?
1: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
2: Ναι, και από τιμές.
1: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ήδηψου θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
2: 1400 ευρώ!
1: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.
3: Ζήτα εργαλεία.
0: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
3: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
0: Husqvarna,
3: Bosch,
0: DeWalt,
3: Carhartt,
0: Makita,
3: Gardena,
0: Stanley,
3: McCulloch,
0: Oregon.
3: Ζήτα εργαλεία.
0: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
3: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
0: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
3: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.
0: Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινάει από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
4: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
0: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
4: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
0: Μαθητές αυτόνομοι, με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
4: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
0: Μελετούπολη Study Lab, στους Ωραίους. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός, Βάσο Δημητράκη.
4: Τηλέφωνο 698-216-7954.
0: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.

0: χαράχτηκε το βλέμμα σου στα δυο.
1: 8 λεπτά μετά τις 10 είστε πάντα συντονισμένοι στην συχνότητα του Ράδιου Ιστιαία, στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές. Τα τηλέφωνά μας είναι στην διάθεσή σας. Είναι το 22 26 0 55 010 και 55 011. Βεβαίως οι χρήστες του διαδικτύου μας συναντούν στο radioistia.gr, εκεί μπορεί να μας στέλνουν και τα μηνύματά τους. Να θυμηθούμε τους χορηγούς μας. Χορηγός της εκπομπής είναι η εταιρεία Πόλυτορ Ωμικρόν Εψιλον, η οποία βρίσκεται στους ωραίους και παράγει τους οδοκαθαριστές τις γνωστές μπατονέδες Tippers. Χορηγός της εκπομπής μας είναι επίσης η τεχνική οικοδομική εταιρεία του αρχιτέκτονα Παναγιώτη Καρατζούδη και του πολιτικού μηχανικού Δημήτρη Καρατζούδη με έδρα τα Λουτρά της Εδιψού και τη Λίμνη Ευβίας. Η εταιρεία Καρατζούδη έχει πλήρη εξοπλισμό και προγράμματα για τοπογραφήσεις, εκδόσεις οικοδομικών αδειών και για κάθε είδους επιχορηγούμενων και επενδυτικών προγραμμάτων. Η εταιρεία έχει δυναμική παρουσία στις κατασκευές και επισκευές κτιρίων, όπως και στις διακοσμήσεις εσωτερικών χώρων. Επενδύοντας στο ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό και μηχανικό εξοπλισμό, η εταιρεία Καρατζούδη έχει την δυνατότητα να μπορεί με τους συνεργάτες της να παρέχει μελέτες σε κατασκευές και να μειώνει τον χρόνο παράδοση του έργου αλλά και τα έξοδα προϋπολογισμού από χαμένες εργατοώρες και υλικά. Έτσι σας προστατεύει στο οικονομικό αλλά και στο χρονικό σας διάγραμμα. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας τώρα με το γραφείο των Λουτρών της Εδιψού είναι το 698-3439-981 και με το γραφείο της Λίμνης το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 698-0058-432.

0: κι εσύ.
1: Σας έλεγα χθες πως το μήνυμα ότι οι παραλίες της Εύβοιας είναι απολύτως ασφαλείς και κατάλληλες για κολύμβηση έστειλε η Περιφέρεια μετά την ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου δειγματοληπτικών ελέγχων. Πάμε όμως να συναντήσουμε τον Αντιπεριφερειάρχη Εύβοιας. Ο κύριος Κελαϊδίδης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Κελαϊδίδη, καλή σας μέρα. Καλημέρα από τη Βόρεια Εύβοια.
2: Καλημέρα κύριε Τσελίκα, καλημέρα στη Βόρεια Εύβοια και τους ακροατές μας.
1: Κύριε Κελαϊδίτη, οι έλεγχοι που έγιναν από τις υπηρεσίες δημόσιας υγείας της περιφέρειας αφορούν όλες τις παραλίες του νομού ή μιλάμε για δειγματοληπτικούς ελέγχους, άρα για κάποιες παραλίες?
2: Αφορούν όλες τις χαρακτηρισμένες παραλίες κολύμβησης επίσημα στο αρχείο της πολιτείας. Επομένως δεν αναφερόμαστε σε όλες τις παραλίες, αλλά μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο αριθμό, περίπου στις 120 με 130 παραλίες από ό,τι θυμάμαι. Επομένως κάθε χρόνο εμείς από τις αρχές περίπου του Μάη και λίγο νωρίτερα ξεκινάμε μια δειγματοληψία σε όλο το νησί, στα συγκεκριμένα σημεία όπως σας το προανέφερα. Κάνουμε τις συγκεκριμένες δειγματοληψίες και αναλύσεις σε επίσημα πιστοποιημένα εργαστήρια του κράτους, αναγνωρισμένα για αυτούς ακριβώς τους ελέγχους, και όπου βλέπουμε ότι τα όρια είναι εκτός των επιτρεπωμένων για την ασφαλή κολύμβηση υγειονομικά, τότε ή προβαίνουμε σε νέους ελέγχους και αυτές τις παραλίες τις βγάζουμε εκτός, ή εφόσον είναι εντός των ορίων δίνουμε το πράσινο και πιστοποιούμε την ασφάλειά τους για τους λουόμενους.
1: Θα συνεχιστούν οι έλεγχοι καθ' όλη τη διάρκεια της τουριστικής περίοδου ή όχι?
2: Δεν γίνονται επανέλεγχοι για το σύνολο των παραλίων. Επανέλεγχοι γίνονται σε όποια σημεία τα όρια ήταν κοντά στο απαγορευτικό ή όπου έχουμε κάποια καταγγελία που σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να συμβεί. Επομένως πηγαίνουμε μετά τον καθολικό έλεγχο σε κατά περίπτωση ελέγχους όπου υπάρχουν ζητήματα.
1: Μπορείτε να μου πείτε, έχετε εικόνα κύριε Κελαϊδίτη, εδώ στην Βόρεια Εύβοια σε ποιες παραλίες έγιναν οι έλεγχοι?
2: Τώρα δεν έχω ακριβώς το χαρτί, μην σας πω κάτι που δεν πρέπει. Είναι όλες οι παραλίες οι γνωστές που οι λιόμενοι κάνουν το μπάνιο τους, αλλά συγκεκριμένες τοποθεσίες θα πρέπει να είμαι λίγο πιο έτοιμος για να μην σας πω κάτι από μνήμης.
1: Mm-hmm. Παλιότερα θυμάμαι πως στην Λουτρόπολη γινόταν έλεγχοι και στον χώρο που βρίσκεται ο βιολογικός καθαρισμός. Συνεχίζουν να γίνονται έλεγχοι εκεί, σε αυτό το σημείο? Αν ναι, πότε έγινε ο τελευταίος έλεγχος και τι αποτέλεσμα είχατε?
2: Προφανώς η έξοδος ενός βιολογικού καθαρισμού δεν είναι ακτή κολύμβηση σε καμία των περιπτώσεων, αλλά εκεί οι έλεγχοι
1: εκεί
2: γίνονται.
1: Εκεί κοντά όμως υπάρχουν εξοχικά. Κάποιοι πήγαιναν στην περιοχή εκεί παλιότερα και έκαναν μπάνιο και υπήρχαν καταγγελίες. Εγώ γι' αυτό σας ρωτώ. Πριν από κάποια χρόνια, πριν από 4-5 χρόνια αυτό, έτσι. Μπορεί και παραπάνω χρόνια, όταν υπήρχε θέμα σε σχέση με τη λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού. Τα θυμάστε αυτά, νομίζω?
2: Ναι, τα θυμάμαι. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Οι χαρακτηρισμένες αυτές κολύμβησης είναι συγκεκριμένες και εκεί κάνουμε τις δειγματοληψίες και βλέπουμε αν υπάρχει.
1: Το τελειώσαμε αυτό το κεφάλαιο. Εγώ σας ρωτώ για το άλλο.
2: Όταν λοιπόν υπάρχουν δεδομένα, καταγγελίες, ζητήματα όπου ένας βιολογικός καθαρισμός δεν λειτουργεί επαρκώς, πράγματι γίνονται και δειγματοληψίες στην έξοδο προκειμένου να βλέπουμε πόσο επιβαρημένη είναι μια κατάσταση. Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει μια τεράστια προσπάθεια από τη Δημοτική Αρχή για την αναβάθμιση του βιολογικού καθαρισμού. Μάλιστα η Περιφέρεια έχει συνδράμει και με σημαντικούς προϋπολογισμούς για αυτή την αναβάθμιση. Επομένως τα τελευταία χρόνια δεν έχει απασχολήσει ο βιολογικός καθαρισμός του Δήμου Εστίας Εδιψού στις υγειονομικές μας υπηρεσίες. Σίγουρα τακτικοί έλεγχοι γίνονται, αλλά αυτό είναι κάτι που και πάλι θα μου δώσετε δυνατότητα σε μια επόμενη μας επικοινωνία να σας πω πιο συγκεκριμένα πράγματα.
1: Μάλιστα. Πάμε τώρα στις μέδουσες, στις τσούχθρες, κύριε Κελαϊδίτη. Και πέρυσι αλλά και φέτος, με την έναρξη της τουριστικής περίοδου, υπήρξαν διαμαρτυρίες λουόμενων για την παρουσία μεδουσών σε κάποιες παραλίες της περιοχής μας. Και στα Κανατάδικα και στο Πευκή και στον Όμορο Δήμο Στροβιές. Έχουν πάρθει κάποια μέτρα από την περιφέρεια, από τους δήμους, έχετε υπόψη σας?
2: Το καμπανάκι χτύπησε πέρσι το καλοκαίρι, όπως είπατε, όπου δυστυχώς οι επαγγελματίες και οι λιγόμενοι πέρασαν δύσκολα κάποιες ημέρες του καλοκαιριού σε κάποιες περιοχές. Εκείνη λοιπόν η κατάσταση μας οδήγησε τον περασμένο Σεπτέμβρη να κάνουμε μια επισκόπηση του προβλήματος, παρουσία και του αρμόδιου φορέα του κράτους, του του Εθνικού Κέντρου Θαλάσσιων Ερευνών, του ΕΛΚΕΘΕ. Εκεί λοιπόν ενημερωθήκαμε για την χαρτογράφηση του προβλήματος, η οποία είπε ότι αυτοί οι πληθυσμοί περιοδικά εμφανίζονται σε θάλασσες, αναπαράγονται σε μεγάλα βάθη κατά τη διάρκεια του χειμώνα, και αυτό το φαινόμενο έχει σχέση με την κλιματική κρίση, με την υπεραλίευση, την απουσία φυσικών θηρευτών και με μια περιοδικότητα η οποία έχει παρατηρηθεί και σε άλλα μέρη της Ελλάδας, με αποκορύφωμα αυτό το φαινόμενο που είχε ο Κορινθιακός. Το όλο επίσης που αποτυπώθηκε σε αυτές τις συναντήσεις ήταν ότι αυτό το φαινόμενο έχει μια περιοδικότητα 3 ετών, που πιθανότατα να βρισκόμαστε φέτος στην έξαρση του φαινομένου, με την ελπίδα ότι του χρόνου αυτό το πράγμα θα υποχωρήσει αυτό το φαινόμενο. Κάτι το οποίο βέβαια όμως...
1: Σημαίνει να τι κάνουμε φέτος.
2: Ωραία. Το δεύτερο κομμάτι αυτής της κουβέντας που έγινε το Σεπτέμβρη αφορούσε τα μέτρα αντιμετώπισης από την πολιτεία.
1: Έτσι.
2: Αυτό λοιπόν που μας είπαν οι επιστήμονες είναι ότι δεν μπορείς να διαταράξεις αυτή τη διαταραχή της ισορροπίας. Δίπλα, δεν μπορεί ο άνθρωπος να κάνει κάτι. Το μόνο που μπορεί να γίνει, που έχει γίνει σε κάποιες περιπτώσεις και σε άλλα μέρη του πλανήτη και της Μεσογείου, αναφέρθηκε η περίπτωση του Γιβραλτάρ, που έχουν επίσης μια πολύ σημαντική πίεση από δηλητηριώδης μέδουσα, είναι η τοποθέτηση των πλωτών φραγμάτων. Αυτά λοιπόν τα πλωτά φράγματα μπορούν να τοποθετηθούν είτε από ιδιώτες που χρησιμοποιούν την παραλία, είτε από την ίδια την πολιτεία. Καταθέτοντας λοιπόν αυτές τις σκέψεις και αυτά τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα στον Περιφερειάρχη μας, τον κύριο Σπανό, αποφάσισε να δεσμεύσει ένα σημαντικό ποσό από το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης της τάξης του 1,5 εκατομμυρίου ευρώ. Αυτό το ποσό λοιπόν το δεσμεύσαμε και εξεδώσαμε τον περασμένο Φλεβάρι μια πρόσκληση με δικαιούχους τους 7 δήμους που βρέχονται από το Βόρειο Βοϊκό, που επικεντρώνεται το πρόβλημα προσώρας. Και οι Δήμοι αυτοί είχαν τη δυνατότητα να καταθέσουν την πρόταση και αυτή να ανταχθεί, προκειμένου να προμηθευτούν, να εγκαταστήσουν και να λειτουργήσουν αυτά τα πλωτά
1: φράγματα.
2: Οι
1: Δήμοι κατέθεσαν πρόταση, ξέρετε, για να επωφεληθούν από αυτή τη χρηματοδότηση. Δηλαδή ο δικός μας Δήμος, ο Δήμος Εστίας Εδιψού, ξέρετε να μου πείτε αν κατέθεσε πρόταση. Ή ο Όμορος Δήμος, ο Δήμος Μαντουδίου και Μυσικής Αγίας Άννας.
2: Έχουν καταθέσει και οι 4 Δήμοι της Εύβοιας, της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας και ο Δήμος Εστίας Εδιψού. Κάποιοι Δήμοι βρίσκονται λίγο πιο κοντά στην τοποθέτηση, κάποιοι λίγο πιο πίσω. Σε ό,τι αφορά το Δήμο Εστίας Εδιψού, η τελευταία μου ενημέρωση με πληροφόρησε ότι βρίσκεται στην φάση της διαγωνιστικής διαδικασίας, στη φάση δηλαδή
1: ναι, αλλά
2: θα γίνουν,
1: αν πάμε με αυτούς τους ρυθμούς θα περάσει το καλοκαίρι.
2: Η κατάθεση των προσφορών από τους υποψήφιους αναδόχους.
1: Ναι, αλλά αν πάμε έτσι, αν ακόμα είμαστε στη διαδικασία των προσφορών, το καλοκαίρι θα περάσει. Επομένως, τι νόημα θα έχει μετά? Δηλαδή, μου λέτε ότι αυτή η διαδικασία ξεκίνησε από πέρσι το Σεπτέμβριο, σωστά?
2: Το Σεπτέμβρη ξεκίνησε η χαρτογράφηση του προβλήματος. Η πρόσκληση βγήκε το περασμένο Φλεβάρι.
1: Ωραία, από τον περασμένο Φεβρουάριο. Και είμαστε στα μέσα
2: αρχής
1: του Μαΐου.
2: Ιουνίου.
1: Ναι, είμαστε στον Ιούνιο.
2: Αρχές Ιουνίου.
1: Άρα, αν είμαστε ακόμη στη διαδικασία των προσφορών, θα περάσει το καλοκαίρι. Επομένως, τι νόημα θα έχει μετά? Ειλικρινά
2: δεν
1: καταλαβαίνω.
2: Θέλουμε να πιστεύουμε ότι και μέχρι το τέλος του μήνα αυτού να μπορέσουν οι Δήμοι να τοποθετήσουν τα δίχτυα, θα είναι μια βοήθεια για την τουριστική κίνηση, για τους λουόμενους. Οφείλουμε να πούμε, γιατί καμιά φορά είναι εύκολη η κριτική και δίκαιη σε ένα βαθμό, πρέπει να καταλάβουμε ότι ο δημόσιος τομέας, οφείλει να ακολουθήσει κάποιες διαδικασίες.
1: Εγώ δεν διαφωνώ με αυτό. Απλά λέω ότι είμαστε στο καλοκαίρι ήδη.
2: Αφήστε με να ολοκληρώσω.
1: Ναι, ναι,
2: με
1: να ολοκληρώσετε.
2: Μπορεί να μην συμφωνώ 100% με αυτό που θέλετε να πείτε. Συμφωνώ σε ένα μεγάλο βαθμό ότι θέλουν τα δίχτυα χθες. Σε αυτό συμφωνώ. Αλλά υπάρχουν δύο ζητήματα. Πρώτον, να ξέρετε, είμαστε μοναδική περιφέρεια που έχει κάνει αυτή την κίνηση. Πρώτον. Και μάλιστα με μεγάλη γενναιοδορία. Ένα σημαντικό ποσό, το 1,5 εκατομμύριο. Δεύτερον, οι Δήμοι σηκώνουν το διαχειριστικό βάρος εκτέλεσης αυτού του έργου. Τι σημαίνει αυτό? Ότι πρέπει να τρέξουν ένα διαγωνισμό με όλες τις δεσμεύσεις, τις προθεσμίες και τους περιορισμούς που θέτουν οι νομοθεσίες για τους δημόσιους διαγωνισμούς. Ένα. Και δεύτερον, υπάρχει και ένα κομμάτι που αφορά τις εγκρίσεις, την αδειοδότηση. Το να βάλεις δίχτυα, λωτά φράγματα στη θάλασσα, έχει εγκρίσεις από λιμεναρχείο, από κτηματική. Περάσαμε ένα κυκαιώνα για να μπορέσουμε να πάρουμε όλες τις εγκρίσεις. Επομένως, δεν είναι τόσο απλό. Δεν φταίει ο Περιφερειάρχης ή ο Δήμαρχος αν η γραφειοκρατία καθυστερεί αυτές τις διαδικασίες, διότι αν γίνονταν με άλλους τρόπους, τότε θα έρχονταν ο ελεγκτής, ο ελεγκτικός μηχανισμός και θα έλεγε: κύριε Δήμαρχε, κύριε Περιφερειάρχη, δεν έχεις λειτουργήσει νόμιμα, επομένως πέφτει η διαδικασία. Πρέπει όλα να γίνουν σωστά.
1: Και στον σωστό χρόνο, λέω εγώ.
2: Και στο σωστό χρόνο δεν διαφώνησα.
1: Διότι τώρα δεν είμαστε στο σωστό χρόνο.
2: Δεν είμαστε. Έπρεπε να ήμασταν λίγο πιο νωρίς. Έχετε δίκιο σε αυτό.
1: Μάλιστα.
2: Από σας εξηγώ τους λόγους για τους οποίους υπάρχει.
1: Καταλαβαίνω. Αλλά όταν παίρνετε μια απόφαση, παίρνετε η απόφαση για να λυθεί ένα πρόβλημα.
2: Να ξέρετε ότι μιλάμε για μια έκτακτη
1: ανάγκη.
2: Δηλαδή,
1: αν το πρόβλημα λυθεί, θέλω να σας πω, κύριε Κελαδί, τον Οκτώβρη, δεν έχει κανένα νόημα. Τον Οκτώβρη δεν θα είναι κανένα στην παραλία.
2: Δεν θα λυθεί τον Οκτώβρη.
1: Αυτό λέω.
2: Να ξέρετε ότι μιλάμε για μια έκτακτη ανάγκη. Αυτό πρέπει να το αντιληφθούμε. Και ότι η αυτοδιοίκηση, όχι η πολιτεία, η αυτοδιοίκηση έχει λειτουργήσει αρκετά επιθετικά με την καλή έννοια της λέξης. Αλλά πράγματι ο πολίτης θέλει να τα δει μπροστά του, στην παραλία του, να προστατεύσει τον λουόμενο, το παιδάκι από αυτή την ανεπιθύμητη κατάσταση. Έχετε δίκιο.
1: Μάλιστα. Πάμε τώρα στον όμορο Δήμο, στον Δήμο Μαντουδίου Λίμνης και Αγίας Άννας. Στην σεισμική ακολουθία που είχαμε την περασμένη Κυριακή, όπου δημιουργήθηκαν κάποια ζητήματα, κάποια προβλήματα. Θέλω να μου πείτε, κύριε Κελαδίτη, αν έχετε εικόνα, αν έχουν ολοκληρωθεί οι έλεγχοι από τις τεχνικές υπηρεσίες.
2: Οι έλεγχοι βρίσκονται σε πολύ προχωρημένο στάδιο. Ολοκληρώνονται λογικά σήμερα από την αρμόδια διεύθυνση του Υπουργείου Υποδομών, την ΔΑΕΦ, που ελέγχει το πιο σημαντικό, όχι το πιο σημαντικό, το πιο μεγάλο σε αριθμό κομμάτι που είναι οι κατοικίες. Εκεί λοιπόν οι κατοικίες και τα κτίρια των επιχειρήσεων. Εκεί λοιπόν τα κλιμάκια της ΔΑΕΦ ήρθαν από τη Δευτέρα και κάθισαν και έχουν ελέγξει έναν αριθμό περίπου στις 100 αιτήσεις που έγιναν από τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής. Επομένως, μετά τον έλεγχο αυτό, θα μπορέσουν οι κάτοικοι να έχουν μια εικόνα κατά πόσο μπορούν ή δεν μπορούν πρώτα απ' όλα να παραμείνουν στην κατοικία τους, και δεύτερον να ξεκινήσουν άμεσα οι διαδικασίες των πρώτων αποζημιώσεων για κάποια πρώτα επιδόματα στήριξης και αντικατάστασης της οικοσκευής ή μικρών επισκευαστικών εργασιών με ποσά που είναι της τάξης των 6.000 ευρώ για την κύρια κατοικία και 600 με 1.200 ευρώ για μια πρώτη ενίσχυση για τις άμεσες ανάγκες. Ενώ μέσα από αυτή τη διαδικασία, εφόσον κάποιος άνθρωπος δεν μπορεί να μείνει στο σπίτι του, μπορεί να εγκριθεί επιδότηση ενοικίου ή, αν δεν υπάρχει κάποιο ακίνητο να νοικιαστεί, ακόμα και προμήθεια των containers που προσωρινά μπορούν να δώσουν κάποιες λύσεις. Ενώ παράλληλα, να το πούμε τη συγχρονότητά σας, η Ιερά Μητρόπολη παραχώρησε δωμάτια στους ξενώνες του Ιερού Προσκυνήματος για όσους ανθρώπους δεν είχαν επιλογή τις πρώτες μέρες διαμονής μετά τα προβλήματα που προκάλεσε ο συγκεκριμένος σεισμός. Μετά βέβαια ξεκινάει η άλλη πιο δύσκολη διαδικασία, η επισκευαστική, η βαριά επισκευαστική των κατοικιών, που εκεί αποτείται επίσης μια βαριά γραφειοκρατία, αρκετά χαρτιά ε9, ε1 και διάφορα άλλα πιστοποιητικά, πιστοποιητικό μηχανικού. Είναι μια διαδικασία η οποία σε πολλές περιπτώσεις δεν έχει επιτρέψει στον πληγέντα να φτάσει μέχρι στην τελική ευθεία. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Το είδαμε και σε άλλες περιπτώσεις σεισμικών ακολουθιών και προβλημάτων που είχαμε στο παρελθόν.
1: Και όχι μόνο, και με τις πυρκαγιές το είχαμε δει, γιατί ανάλογα προβλήματα είχαν και τότε που είχαν καεί σπίτια.
2: Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Είναι ένα πλαίσιο το οποίο.
1: Κάποιοι άνθρωποι ακόμη παιδεύονται.
2: Έτσι
1: από τότε, από το 21.
2: Έτσι ακριβώς είναι, κύριε Τσελίκα. Είναι κάτι το οποίο το συζητήσαμε και με τον κύριο Τουρνά στην επίσκεψη που είχε την ίδια μέρα του σεισμού στην περιοχή.
1: Στο Μαντούδι.
2: Στο Προκόπη και μετά στην Δαφνούσα. Όπου είπαμε ότι πραγματικά το πλαίσιο αυτό που συνεχώς βελτιώνεται, γίνεται πιο ευέλικτο. Πολλούς ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να πληρώσουν ένα μηχανικό ή να βρουν μια τράπεζα να τους χρηματοδοτήσει για τις πρώτες επισκευαστικές ή τις βαριές κύριες επισκευαστικές εργασίες, είναι ένα ζήτημα που οδηγεί στο τέλος τον πολίτη στο να μην κάνει τίποτα. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει η πολιτεία να βρει τρόπο να το αντιμετωπίσει. Αυτά δεν μπορώ να σας πω κάτι περισσότερο για αυτό το σοβαρό ζήτημα. Περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Πάντως, αυτό που για ακόμα μια φορά είπε ο Υπουργός είναι ότι πιέστε τον κόσμο να έρθει να κάνει τις αιτήσεις για να μπορέσουμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό, διότι κανείς δεν θέλει να μείνει κανένας συμπολίτης μας απροστάτευτος.
1: Θέλω να σας ρωτήσω για τους χώρους όπου στεγάζονται οι δημόσιες υπηρεσίες. Για παράδειγμα, ξέρω ότι από τους πρώτους ελέγχους που έγιναν από τις τεχνικές υπηρεσίες διαπιστώθηκε ότι τα δύο εξεταστικά κέντρα για τις πανελλαδικές ήταν εντάξει, εξετάσεις έγιναν κανονικές. Όμως τα σχολεία μέχρι χθες ήταν κλειστά. Χθες άνοιξαν, δεν ξέρω τι έχουν δει οι μηχανικοί και παρέμεινε κλειστό το νηπιαγωγείο, νομίζω, του Προκοπίου, διότι είχαν πέσει σοφάδες εκεί και υπήρχαν κάποιες ρογμές. Δεν ξέρω τι εικόνα έχετε εσείς για αυτούς τους χώρους.
2: Νομίζω είναι όπως ακριβώς τα είπατε, δηλαδή το κομμάτι του ελέγχου των δημόσιων υποδομών όπως τα σχολεία μας ελέγχονται από τα κλιμάκια του οργανισμού των κτηριανών υποδομών όπως λέγεται, η ΚΤΥΠ. Έγιναν λοιπόν οι έλεγχοι αυτοί, είδαν ότι όντως τα περισσότερα κτίρια δεν είχαν πρόβλημα. Παρ' όλα αυτά, μόνο για το νηπιαγωγείο του Προκοπίου, καθότι απομένουν και λίγες μέρες μέχρι τη λήξη της σχολικής περίοδου, ο Δήμος Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας ζήτησε να δοθεί παράταση για δύο ακόμα μέρες του προληπτικού κλεισίματος, ακριβώς διότι υπήρχαν κάποια ζητήματα με κάποιους σοβάδες, δεν ξέρω πόσο βαθύ είναι το πρόβλημα, αυτό θα το μάθουμε τις επόμενες μέρες, προκειμένου μέσα στο καλοκαίρι η Δημοτική Αρχή να έχει την ηρεμία ώστε με τις σχετικές εργολαβίες να αποκαταστήσει την όποια επικινδυνότητα, πόσο μάλλον όταν βρισκόμαστε ακόμα στην εξέλιξη του φαινομένου, που ακόμα και ένας μικροσεισμός μπορεί να δώσει κάποιο κίνδυνο για τα παιδιά.
1: Ξέρετε, κύριε Κελαϊδίτη, να μου πείτε αν έχει εγκριθεί το αίτημα του Δημάρχου για να ενταχθεί σε κατάσταση έκδεξης ανάγκης ο Δήμος. Διότι αίτημα έχει γίνει. Το ξέρω αυτό από το ρεπορτάζ. Έχει εγκριθεί όμως ή υπάρχει μια χρονοβόρα διαδικασία?
2: Έχει γίνει όντως το αίτημα και η αρχική ενημέρωση που είχαμε από το Υπουργείο ήταν ότι θα εκδίδονταν νέα απόφαση για το συγκεκριμένο φαινόμενο. Υπάρχει και εκεί μια τεχνική...
1: Σας ρωτώ διότι υπάρχει ζήτημα και με τους μαθητές. Υπάρχει και αίτημα με τους μαθητές που είναι πανελλαδικές να ενταχθούν στο ειδικό καθεστώς. Και αυτό πρέπει να πάει γρήγορα. Γι' αυτό σας ρωτώ.
2: Πολύ σωστά. Χθες ενημερώθηκα από τον κύριο Τσαπορνιώτη για αυτό το θέμα ακριβώς που αναφέρετε, ότι ζητάει ο Δήμαρχος να βγει νέα απόφαση συνδεδεμένη με το συγκεκριμένο γεγονός, ώστε τα παιδιά που έδωσαν εξετάσεις να μπορούν να έχουν αυτή την μοριοδότηση που συνδέεται με το συγκεκριμένο φαινόμενο. Και νομίζω ότι θα το κάνει αποδεκτό το αίτημα το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης, γιατί είναι και δίκαιο και λογικό.
1: Κύριε Γελαδίδη, θέλω να σας παρακαλέσω αμέσως στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πάμε σε διαφημίσεις, θα επανέλθουμε αμέσως μετά.

0: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Στη Shell οι άνθρωποι προετοιμάζονται. Φροντίζουν τα πάντα. Και ελέγχουν κάθε λεπτομέρεια για να είναι έτοιμοι από την πρώτη στιγμή να σας προσφέρουν την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση. Γιατί οι άνθρωποι στη Shell προσπαθούν κάθε επίσκεψή σας να είναι μια ξεχωριστή εμπειρία. Στη Shell οι άνθρωποι κάνουν τη διαφορά. Στη Shell οι επιστήμονες μας είναι αφοσιωμένοι στο να βρίσκουν τρόπους να βελτιώνουν τα καύσιμά μας. Η μοναδική σύνθεση της νέας Shell V-Power είναι σχεδιασμένη να προσφέρει περισσότερη δύναμη και ενεργή προστασία στον κινητήρα για πιο ξένιαστη οδήγηση. Νέα Shell V-Power με αυξημένο αριθμό οκτανίων. Καλύτερη απόδοση, μεγαλύτερη προστασία.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων. Shell Δούκας Νικηφόρος. Ιστιαία Εύβοιας. Τηλέφωνο 22260-52164.
4: Τα θέλεις όλα. Τα έχεις όλα στο X&Y Fashion Home.
5: Βρες ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα σε απίστευτες τιμές.
4: Αξεσουάρ για το κινητό.
5: Ιδέες για όλο το σπίτι και το αυτοκίνητο.
4: Ειδική ύπου και ψαρέματος.
5: Παιχνίδια, αξεσουάρ κινητού και ό,τι άλλο χρειάζεσαι ποιοτικά και οικονομικά.
4: X&Y Fashion Home. Στην Ιστιαία, απέναντι από το χώρο της Λαϊκής Αγοράς.
5: Εδώ τα έχεις όλα.
6: Καρατσόλιας Wood. Τα πάντα για τη θέρμανση.
7: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
6: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
7: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
6: Καρατσόλιας. Ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
7: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
6: Φιάλες υγραερίου.
7: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
6: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο, Ιστιαία σε Διψού.
7: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260-56-481
6: και 697-5989-363.
7: Καρατσόλιας Γουτ.
8: Έριξα το βλέμμα μου στη γη.
9: 33 λεπτά μετά τις 10, είστε πάντα συντονισμένοι στην συχνότητα του Radio Estia, στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές. Τα τηλέφωνά μας, τα τηλέφωνα με τα οποία μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, είναι το 2226-055-010 και 55-011. Βεβαίως οι χρήστες του διαδικτύου μας συναντούν στο radioestia.gr, εκεί μπορεί να μας στέλνουν και τα μηνύματά τους. Στην τηλεφωνική μας γραμμή εξακολουθεί να βρίσκεται ο Αντιπεριφερειάρχης Εύβοιας. Πριν του δώσουμε ξανά τον λόγο, να θυμηθούμε τους χορηγούς μας. Χορηγός της εκπομπής είναι η εταιρεία Polydor Omicron Epsilon, η οποία βρίσκεται στους Ωρεούς και παράγει τους οδοκαθαριστές τις γνωστές μπατονέδες Tipper. Χορηγός μας είναι επίσης η τεχνική οικοδομική εταιρεία του αρχιτέκτονα Παναγιώτη Καρατζούδη και του πολιτικού μηχανικού Δημήτρη Καρατζούδη με έδρα τα Λουτράτη σε Διψού και τη Λίμνη Ευβοίας. Η εταιρεία Καρατζούδη έχει πλήρη εξοπλισμό και προγράμματα για τοπογραφίες, εκδόσεις οικοδομικών αδειών και για κάθε είδος επιχορηγούμενων και επενδυτικών προγραμμάτων. Η εταιρεία έχει δυναμική παρουσία στις κατασκευές και επισκευές κτιρίων, όπως και στις διακοσμήσεις εσωτερικών χώρων. Επενδύοντας σε ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό και μηχανικό εξοπλισμό, η εταιρεία Καρατζούδη έχει την δυνατότητα να μπορεί με τους συνεργάτες της να παρέχει μελέτες και κατασκευές και να μειώνει τον χρόνο παράδοση του έργου αλλά και τα έξοδα προϋπολογισμού από χαμένες εργατοώρες και υλικά. Έτσι σας προστατεύει στο οικονομικό αλλά και στο χρονικό σας διάγραμμα. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας τώρα με τα Λουτράτη σε Διψού είναι το 698-34-39-981 και με το γραφείο της Λίμνης στο τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 698-00-58-432. Κύριε Κελαϊδή, τι με ακούτε?
10: Ναι, κύριε Τσελέκα, σας ακούω.
9: Την τελευταία φορά που μιλήσαμε για τον δρόμο στα Ήλια ήταν στις 11 Φεβρουαρίου του 2026. Τότε είχατε διαβεβαιώσει τους ακροατές μας ότι ο δρόμος θα παραδοθεί στην κυκλοφορία τέλος Μαΐου. Την περασμένη εβδομάδα δηλώσατε στο Evia Top ότι θα παραδοθεί τον τέλος Ιουνίου. Μπορείτε να μας πείτε γιατί πάμε από παράταση σε παράταση, κύριε Κελαϊδίτη? Και σας ρωτώ διότι ο αρχικός σχεδιασμός ήταν να παραδοθεί το έργο τον Οκτώβριο του 2025. Τότε μας είχατε πει ότι ζήτησε ο εργολάβος και του δώσατε μια παράταση μέχρι την άνοιξη του 26 για να μπορέσει να ολοκληρώσει και το τρίτο κάβερ από την πλευρά των Ροβιών. θέλω μια εξήγηση γιατί πάμε από παράταση σε παράταση. Ενώ μας διαβεβαιώνατε όλο το προηγούμενο διάστημα ότι δεν πρόκειται να χαθεί αυτή η τουριστική περίοδος.
10: Ωραία. Ας ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα με το πιο σημαντικό, ότι ένας δρόμος ντροπή για το νησί μας μετά από πολλές δεκαετίες, τουλάχιστον το κομμάτι αυτό από τις Δροβιές μέχρι τα Έλια, θα δοθεί στους συμπολίτες μας σε ένα επίπεδο ασφαλείας λειτουργικότητας που δεν περίμενε, δεν πίστευε κανείς ότι θα υπάρχει το 2026. Πώς φτάσαμε εδώ και γιατί είχαμε αυτές τις περιπέτειες. Όταν λοιπόν ο Περιφερειάρχης αποφάσισε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, το μεγαλύτερο του προϋπολογισμού μας, που εγώ δικαιόμασταν για τα έργα οδικής ασφάλειας από το Ταμείο Ανάκαμψης, να το συνδέσει με αυτό το έργο, με ένα έργο προϋπολογισμού 12 εκατομμύρια ευρώ, ξεκινήσαμε με ένα έργο που όντως είχε προθεσμία παράδοσης τον Οκτώβριο του 2025. Στην προσπάθειά μας να παραδώσουμε ένα έργο πλήρες και ασφαλές, επικαιροποιήσαμε μία παροχημένη, κατά την άποψή μας, μελέτη, μία μελέτη που έρχεται από πολλά χρόνια πίσω, πριν καν ασχοληθούμε εμείς ως Περιφερειακή Αρχή με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Και μία επικαιροποίηση λοιπόν, η οποία όπως με ήρθε να καλύψει το ζήτημα της κοινότητας στο σύνολο αυτών των 4 χιλιόμετρων, με ένα συνδυασμό πολλών παρεμβάσεων, όπως οι φράχτες στην πάνω πλευρά του βουνού, εκεί που ξεκινάει το κακό και κατεβαίνουν οι πέτρες προς τα κάτω, όπως η μετατόπιση του οδικού άξονα με δημιουργία στερεών επιχωμάτων οπλισμένων προς την πλευρά της θάλασσας, ώστε να φύγει ο δρόμος μακριά από εκεί που η πέτρα κινδυνεύει να πέσει κάθετα και να δημιουργήσει προβλήματα, με την μελέτη του μέγιστου δυνατού μήκους των πλακοσκεπών, των τούνελ των εξωτερικών, στα σημεία εκείνα που δεν υπήρχε άλλο περιθώριο παρά να μπει ένα τούνελ για να δώσει αυτή την προστασία, τους φράχτες, τους τσιμεντένιους που θα μπουν, οι λεγόμενες βραχοπαγίδες από την πλευρά του δρόμου. Είναι λοιπόν ένας συνδυασμός παρεμβάσεων που η επικυρωποίηση της μελέτης μας έφερε στα χέρια, η οποία αυτή η επικυρωποίηση απέτησε περισσότερα χρήματα. Απέτησε δηλαδή άλλα 6 εκατομμύρια ευρώ.
9: 18 είναι συνολικά ο προϋπολογισμός, 18 εκατομμύρια.
10: Ακριβώς, άρα από τα 12 πήγαμε στα 18. Ζητήσαμε λοιπόν από το Ταμείο Ανάκαμψης να μας δώσει άλλα 6 εκατομμύρια αυτό το έργο, γιατί μία φορά θα μπούμε σε αυτό το έργο και θα βγούμε και θα πρέπει να κάνουμε το μέγιστο δυνατό. Καταφέραμε λοιπόν από αυτό το έκτακτο χρηματοδοτικό εργαλείο που ήρθε λόγω του κορονοϊού στη χώρα μας να ρίξουμε άλλα 6 εκατομμύρια, και όταν τραβάς άλλα 6 εκατομμύρια το φυσικό αντικείμενο αυξάνεται, και τι αυξάνεται επίσης, ο χρόνος που απαιτείται για να ολοκληρωθεί αυτό το έργο. Ενώ η διάρκεια του έργου ήταν έτη, εμείς δεν πήραμε άλλον έναν χρόνο στην παράταση της εργολαβίας αυτής, πήραμε άλλους 6 μήνες, κάτι περισσότερο από 6 μήνες. Από Οκτώβριο πήγαμε συμβατικά στις 15 του Ιούνιου, εκεί είναι περίπου η λήξη της σύμβασης αυτής. Επομένως, ο χρόνος που ζητήσαμε παραπάνω στη σύμβαση ήταν ο μικρότερος δυνατός, προκειμένου και τον εργολάβο να πιέσουμε και το σημαντικότερο να δώσουμε το δρόμο στους πολίτες, ο οποίος έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ αυτά τα τελευταία χρόνια. Ερχόμενος τώρα στις παρατάσεις που δίνουμε στον εργολάβο από μήνα σε μήνα, από τις κουβέντες μας που έχουμε κάνει. Αυτό που πρέπει να καταλάβει ο κόσμος είναι ότι είναι ένα από τα πιο δύσκολα και επικίνδυνα εργοτάξια σε όλη τη χώρα, όχι μόνο στην περιφέρεια Αστέρας Ελλάδος. Είναι ένα πολύ απαιτητικό έργο. Η αλήθεια είναι ότι σε ένα εργοτάξιο τόσο επικίνδυνο και τόσο απαιτητικό, σκυροδέτηση τριών τούνελ των 150 μέτρων με δημιουργία επιχωμάτων προς την πλευρά του γκρεμού ουσιαστικά, και με διάφορα άλλα σύνθετα έργα, προφανώς τα συνεργεία που απαιτούνται για να έρθουν να τρέξουν όλη αυτή την εκτέλεση του έργου δεν ολοκληρώνουν πάντοτε με μαθηματική ακρίβεια βάσει αρχικού σχεδιασμού τις εργασίες αυτές. Επομένως, πράγματι, είχαμε κάποιες αναγκαίες καθυστερήσεις οι οποίες ζητήθηκαν από τον εργολάβο. Ένα τούνελ, παραδείγματος χάρη, όταν κατασκευάζεται, έχουμε δει πως κατασκευάζονται τα σπίτια, δεν απέχει πάρα πολύ. Πρέπει να φτιαχτούν σκαλοσιές, πρέπει να μπουν καλούπια, πρέπει να μπει το τσιμέντο. Το τσιμέντο αυτό πρέπει να οπλιστεί και να δοθούν οι απαραίτητοι χρόνοι προκειμένου να αποκτήσει τις απαραίτητες αντοχές και ανοχές. Επομένως, κάποιοι χρόνοι ήταν ανελαστικοί. Και εμείς θέλαμε, και ο Περιφερειάρχης πάνω απ' όλα πίεζε, ο δρόμος να δοθεί στις 15 του Μάη, αλλά αυτό και από την τεχνική υπηρεσία που ελέγχθηκε και από τον εργολάβο που κάνει πραγματικά και αυτός μια τεράστια υπερπροσπάθεια, είδαμε ότι οι χρόνοι αυτοί έπρεπε να παραταθούν για κάποιες εβδομάδες ακόμα. Σκοπός μας είναι να παραδώσουμε ένα έργο σωστό, άρτιο και να μην χάσουμε αυτό το καλοκαίρι. Θα στερήσουμε από τον κόσμο ένα ακόμα μήνα που είναι ο Ιούνιος και πραγματικά μετράει, αλλά κάνουμε έναν αγώνα στις 30 Ιουνίου, έστω και με κάποιες μικρές ελλείψεις, μέχρι και την ολοκλήρωσή του, ο δρόμος να είναι διαθέσιμος για τους εργαζόμενους πολίτες και μετά για τους χιλιάδες επισκέπτες που αυτόν τον δρόμο τον έχουν ανάγκη.
9: Άρα μου λέτε ότι και μέχρι τέλος Ιουνίου, αν κατάλαβα καλά, αν δεν κατάλαβα διορθώστε με, κύριε Κελαϊδίτη, δεν θα έχει ολοκληρωθεί 100% το έργο. Απλά επειδή υπάρχουν διαμαρτυρίες και τα λοιπά και επειδή είμαστε στην καλοκαιρινή περίοδο, θα δοθεί στην κυκλοφορία. Αυτό κατάλαβα εγώ.
10: Ναι, ναι. Ναι. Το έργο θα είναι ολοκληρωμένο κατά 90%.
9: Δεν θα γίνουν και 9 δηλαδή τέλος Ιουνίου, για να το πω απλά.
10: Όχι, όχι. Εμείς στις 30 Ιουνίου δίνουμε το δρόμο στην κυκλοφορία. Εγγένεια και όλα αυτά τα οποία ακολουθούν και το πώς θα ακολουθήσουν αυτό δεν είναι της ώρας, δεν θα γίνουν αυτή τη στιγμή. Εμάς μας ενδιαφέρει ο κόσμος να πάρει το δρόμο στα χέρια.
9: Άρα τέλος Ιουνίου θα δοθεί στην κυκλοφορία, οι οδηγοί θα περνάνε από εκεί με ασφάλεια, αυτό μου λέτε.
10: Με ασφάλεια, ναι. Το μόνο πράγμα.
9: Όλος ο δρόμος ή μία λωρίδα θα δοθεί στην κυκλοφορία?
10: Κανονικά όλος ο δρόμος.
9: Κανονικά όλος ο δρόμος.
10: Κανονικά όλος ο δρόμος και χωρίς διαστήματα διακοπής της κυκλοφορίας.
9: Μάλιστα. Κύριε Κελαϊδίτη, κλείνοντας, διάβασα μια ανακοίνωση της Λαϊκής Συσπήρωσης, η οποία ζητάει να συνεδριάσει, λέει, το Περιφερειακό Συμβούλιο και να συζητηθεί το αίτημα του Συλλόγου των Εργαζομένων του Γενικού Νοσοκομείου της Χαλκίδας για το νέο οργανόγραμμα του νοσοκομείου, το οποίο δεν ανταποκρίνεται στις αυξημένες ανάγκες του νομού. Εγώ πιστεύω ότι αυτά τα ζητήματα είναι ευθύνη της κυβέρνησης, του Υπουργείου Υγείας και κατ' επέκταση της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας Θερεάς, διότι διοικητικά εκεί υπάγεται το Γενικό Νοσοκομείο της Χαλκίδας. Ωστόσο, η περιφέρεια τι μπορεί να κάνει για αυτό το ζήτημα, με δεδομένο το γεγονός ότι πραγματικά, από ό,τι μας έχει πει και στο παρελθόν μιλώντας εδώ στην εκπομπή μας η πρόεδρος του Σωματείου των Εργαζομένων του Γενικού Νοσοκομείου της Χαλκίδας, το νέο νοσοκομείο λειτουργεί με το παλιό οργανόγραμμα και με ελλιπές το παλιό οργανόγραμμα, που σημαίνει ότι δεν ανταποκρίνεται στις σημερινές συνθήκες, στις σημερινές ανάγκες. Αλλά η περιφέρεια θα μπορούσε να πιέσει. Απόφαση, δεν ξέρω τι απόφαση θα μπορούσε να πάρει, αλλά να πιέσει θα μπορούσε τους βουλευτές, την κυβέρνηση.
10: Κοιτάξτε, να πούμε ότι η περιφέρεια και η αυτοδιοίκηση και η Δήμη πρέπει να ασκούμε πολιτική σε ό,τι αφορά τα κορυφαία ζητήματα που απασχολούν τους συμπολίτες μας. Επομένως, η υγεία βρίσκεται σε μια πάρα πολύ ψηλή προτεραιότητα και έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές στο Περιφερειακό Συμβούλιο και έχουμε πάρει και ψηφίσματα, αποφάσεις οι οποίες ξεπερνούν και την αρμοδιότητά μας. Θα πω ένα παράδειγμα, ότι έχουμε αποφασίσει επιδόματα για αγροτικούς γιατρούς σε απομακρυσμένες περιοχές. Για να
9: προκειμένου να καλυφθούν οι θέσεις, γιατί προκυρήσονται οι θέσεις, αλλά δεν υπάρχει ενδιαφέρον, αυτό μου λέτε.
10: Ακριβώς. Άρα,
9: και νομίζω αυτή την απόφαση την πήρατε πρόσφατα. Πρόσφατα την πήρατε αυτή την απόφαση.
10: Ακριβώς. Άρα αυτό το πλαίσιο κινήτρων και ακόμα περισσότερα κίνητρα τα κουβεντιάζουμε στο Περιφερειακό μας Συμβούλιο. Ένα. Δεύτερον, και το πιο σημαντικό νομίζω, η Περιφέρεια έχει χρηματοδοτικά εργαλεία, τα οποία φροντίζει κυρίως από το ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας, το ΕΣΠΑ όπως γνωρίζει ο κόσμος, αλλά και από το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, να δεσμεύουμε σημαντικούς προϋπολογισμούς για να προχωρούν μπροστά οι δομές υγείας της περιφερειάς μας. Το νοσοκομείο Χαλκίδας χρηματοδοτήθηκε πλήρως και ολοτελώς από το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Δεν θα υπήρχε το νοσοκομείο Χαλκίδας σήμερα, θα είχαμε μια μαύρη τρύπα στην περιοχή μας. Αυτό οφείλουμε να το θυμόμαστε. Από εκεί και πέρα όμως, με τα
9: χρηματοδοτικά εδώ όμως γίνεται εργαλεία. Λόγος για το οργανόγραμμα. Και εγώ αυτό είναι το ερώτημα. Αν μπορεί να παρέμβει στο οργανόγραμμα η περιφέρεια, αυτό.
10: Θα σας το πω αυτό, γιατί πρέπει να το μάθει ο κόσμος, γιατί για να μιλάμε και για τη θετική ατζέντα, όχι μόνο για τα προβλήματα. Λοιπόν, πρόσφατα ο Περιφερειάρχης ενέταξε τη μονάδα τεχνητού νεφρού του νοσοκομείου Καρίστου, ενώ σύντομα θα έχουμε και καλά νέα για το αιμοδυναμικό του νοσοκομείου Χαλκίδας, που είναι ένα κρίσιμο κομμάτι για την εύρυθμη λειτουργία και την ασφάλεια και την υγεία των ανθρώπων που το επισκέπτονται. Από εκεί και πέρα τώρα, εμείς θα συνεχίζουμε να επενδύουμε σημαντικό κομμάτι του προϋπολογισμού μας πλάι σε αυτά που έτσι κι αλλιώς κάνει το κεντρικό κράτος με τα διάφορα χρηματοδοτικά εργαλεία, το βλέπουμε σε όλη τη χώρα. Θα συνεχίσουμε να επενδύουμε εκεί. Από εκεί και πέρα τώρα. Σε αυτό, για να μην σας κουράζω και συγγνώμη, έπρεπε να τα αναφέρω αυτά. Σε ό,τι αφορά το οργανόγραμμα. Δεν θα είμαστε αυτοί που θα μπούμε στη λεπτομέρεια του οργανογράμματος, αλλά σίγουρα και ξεκάθαρα η περιφέρεια το έχει κάνει και θα το ξανακάνει να διεκδικήσει, να απαιτήσει την στελέχωση του νοσοκομείου Χαλκίδας και των άλλων μονάδων.
9: Άρα συμφωνείτε ότι με την ανακοίνωση του Σωματείου των Εργαζομένων ότι το Γενικό Νοσοκομείο της Χαλκίδας είναι υποστελεχωμένο και δεν μπορεί να ανταποκριθεί με το προσωπικό που έχει στις σημερινές ανάγκες. Διότι δεν εξυπηρετεί μόνο τους πολίτες του νομού, αλλά και από άλλες περιοχές όμορες.
10: Ξέρετε ένα πράγμα. Το Νοσοκομείο Χαλκίδας, ακριβώς επειδή έχει γίνει όλη αυτή η τεράστια προσπάθεια τα τελευταία χρόνια, έχει γίνει η κυριότερη δομή υγείας για την κεντρική στερεά Ελλάδα, έχει τραβήξει και από Αττική και από Βοιωτία πάρα πολύ κόσμο, ιδιαίτερα την καλοκαιρινή περίοδο, κάτι που σημαίνει ότι ακόμα και με την προσπάθεια που έχει κάνει η πολιτεία τα τελευταία χρόνια, ανεξάρτητα από κομματικές γραμμές και χρώματα, να στελεχωθεί, πάλι λείπουν γιατροί, πάλι λείπει κόσμος. Ακούμε καθημερινά ιστορίες νοσηλευτών, ιατρών, οι οποίοι είναι στα όρια της εξάντλησης. Επομένως, είναι δεδομένο ότι ειδικά το νοσοκομείο Χαλκίδας, χωρίς να θέλω να αδικήσω καμία άλλη δομή υγείας στην περιφέρειά μας, σίγουρα χρειάζεται ενίσχυση. Επομένως, κανείς δεν μπορεί να διαφωνήσει με αυτό που φωνάζει ο Σύλλογος των Εργαζομένων και πρέπει να απαιτήσουμε ακόμα περισσότερη στελέχωση για το νοσοκομείο της Χαλκίδας.
9: Μάλιστα. Πάντως δεν μπορείτε εσείς να το λύσετε. Δεν θα αλλάξετε εσείς το οργανόγραμμα, θα πιέσετε αυτό για να καταλήξουμε εκεί.
10: Προφανώς.
9: Είναι δικιά σας υπόθεση δηλαδή. Είναι υπόθεση
10: προφανώς
9: του Υπουργείου Υγείας και της Επένδυσης Υγειονομικής Περιφέρειας της Ελλείας Στερεάς. Άρα πρέπει να πιέσετε και τον κύριο Γεωργιάδη και τον κύριο Σερέτη. Για να μιλούμε με ονόματα εδώ. Διότι αυτοί έχουν την ευθύνη στην ουσία.
10: Ακριβώς. Και μην ξεχνάμε ότι στις τάξεις της περιφερειακής μας αρχής έχουμε δύο πολύ σημαντικούς ανθρώπους και γιατρούς και αυτοδιοικητικούς. Τον κύριο Γεωργίου, ο οποίος είναι αντιπεριφερειάρχης υγείας σήμερα, αλλά και τον κύριο Φαλίδα από την Εύβοια, ο οποίος είναι ένας από τους σημαντικότερους γιατρούς που δίνουν τη μάχη στο νοσοκομείο της Χαλκίδας και γνωρίζει επίσης διοικητικά τα ζητήματα. Επομένως, ο Περιφερειάρχης έχει μια πολύ καλή προσλαμβάνουσα από αυτούς τους δύο ανθρώπους, προκειμένου να ξέρουμε ποια είναι τα προβλήματα και τι ζητάμε στο σημαντικότερο κομμάτι που είναι το εμψυχοδυναμικό των νοσοκομείων της περιφερειάς μας.
9: Μάλιστα. Κύριε Γελαδίδη, σας ευχαριστώ πολύ.
10: Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Τζέλικα. Να είστε καλά. Καλό καλοκαίρι, εύχομαι.
9: Καλή σας μέρα.
10: Να είστε καλά.

Και μετά την συζήτηση που είχαμε με τον Αντιπεριφερειάρχη Εύβοιας, με τον κύριο Κελαϊδίτη, να πάμε σε ένα δελτίο τύπου από το γραφείο της κυρίας Καζάνη, που είναι βουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Με δύο παρεμβάσεις λοιπόν, η βουλευτής Εύβοιας του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Κατερίνα Καζάνη θέτει τα ζητήματα που ανέκυψαν μετά τη νέα σεισμική δόνηση της 7ης και 8ης Ιουνίου στον Δήμο Μαντουδίου Λίμνης και Αγίας Άννας. Η πρώτη ερώτηση προς τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας αφορά την άμεση στήριξη των πληγέντων και την επιτάχυνση των διαδικασιών αποκατάστασης των ζημιών που προκλήθηκαν από τους πρόσφατους σεισμούς. Η βουλευτής ζητάει την ταχεία ολοκλήρωση της καταγραφής των ζημιών, την πραγματοποίηση όλων των αναγκαίων ελέγχων, καθώς και την άμεση ενεργοποίηση των προβλεπόμενων μέτρων κρατικής αραγωγής, στεγαστικής συνδρομής και οικονομικής στήριξης για τους πληγέντες, κατοίκους και επαγγελματίες της περιοχής. Παράλληλα, ζητάει να διευκρινιστεί αν οι πολίτες που είχαν πληγεί από τον σεισμό του Μαΐου του 25 και είχαν ήδη ενταχθεί σε μέτρα κρατικής αραγωγής μπορούν να λάβουν εκ νέου στήριξη για νέες ζημιές που υπέστησαν από τη σεισμική δόνηση και την δραστηριότητα του Ιουνίου του 2026. Με δεύτερη ερώτηση προς τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και στο Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, θέτει το ζήτημα της υπαγωγής των μαθητών του Δήμου Μαντουδίου Λίμνης και Αγίας Άννας στο ειδικό ποσοστό εισαγωγής 2% στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Όπως επισημαίνει, η σεισμική δραστηριότητα της 7ης και 8ης Ιουνίου συνιστά νέο και αυτοτελές φυσικό φαινόμενο, το οποίο εκδηλώθηκε κατά τη διάρκεια των παλατικών εξετάσεων και επηρέασε μαθητές που εξετάζονταν ή προετοιμάζονταν να εξεταστούν αμέσως τις επόμενες ημέρες. Η κυρία Καζάνη ζητάει να αποφασιστεί ο τρόπος με τον οποίο θα εφαρμοστούν οι προβλεπόμενες διατάξεις για το συγκεκριμένο σεισμικό γεγονός και να διασφαλιστεί ότι οι μαθητές της περιοχής δεν θα αποκλειστούν από το ειδικό ποσοστό εισαγωγής λόγω της σεισμικής δραστηριότητας που εκδηλώθηκε εν μέσω των παλατικών εξετάσεων. Η Βόρεια Εύβοια έχει δοκιμαστεί επανειλημμένα τα τελευταία χρόνια από πυρκαγιές, πλημμύρες και σεισμούς. Οι κάτοικοι της περιοχής δεν μπορούν να αντιμετωπίζουν μόνο μόνοι τους κάθε νέα κρίση. Η πολιτεία οφείλει να κινηθεί άμεσα, λέει η κυρία Καζάνη. Εν τω μεταξύ, να πούμε πως την Υπουργό Παιδείας επισκέφθηκε χθες ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Θανάσης Ζεμπίλης. Αντικείμενο της συζήτησης με την κυρία Ζαχαράκη ήταν η υπαγωγή στο ειδικό καθεστώς φυσικών καταστροφών των υποψήφιων στις πανελλαδικές εξετάσεις που προέρχονται από τις σεισμόπληκτες περιοχές του Δήμου Μαντουδίου Λίμνης και Αγίας Άννας. Από το ρεπορτάζ τώρα προκύπτει ότι πραγματοποιήθηκε μέσα από το γραφείο της Υπουργού τηλεφωνική επικοινωνία με τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Πάπα Ευσταθίου, και αποφασίστηκε να επισπευστεί η διαδικασία για την κήρυξη του Δήμου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για να ενταχθεί η περιοχή στο ειδικό καθεστώς, το καθεστώς του 2% για τους υποψήφιους για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Και φτάνοντας, αγαπητοί ακροατές, προς το τέλος της εκπομπής μας, να σας θυμίσουμε την πολιτική συγκέντρωση που πραγματοποιούν σήμερα οι κομματικές οργανώσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος εδώ στην Ιστιαία, στον χώρο έξω από το Δημαρχείο, στις 8 το βράδυ, με κύριο ομιλητή, τον βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος στο όνομά μας, τον Γιώργο Μαρίνο. Επαναλαμβάνω, σήμερα είναι προγραμματισμένη πολιτική συγκέντρωση του Κομμουνιστικού Κόμματος εδώ στην Ιστιαία, στον χώρο έξω από το Δημαρχείο, με κύριο ομιλητή, τον βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος στο όνομά μας, τον κύριο Γιώργο Μαρίνο. Η εκδήλωση θα ξεκινήσει στις 8 το βράδυ.

Φτάσαμε όμως στο τέλος της εκπομπής. Να σας ευχαριστήσω που είστε μαζί μας σήμερα. Να ευχαριστήσω τον Κώστα τον Χατζή που ήταν εδώ στο στούντιο και είχε την ευθύνη για την ροή της εκπομπής. Πάνω απ' όλα να ευχαριστήσω τους χορηγούς μας, την εταιρεία Πολύτερο Μικρόν Ε, η οποία βρίσκεται στους ωραίους και παράγει τους οδοκαθαριστές τις γνωστές μπατονέδες Tippers. Να ευχαριστήσω επίσης την τεχνική οικοδομική εταιρεία του αρχιτέκτονα Παναγιώτη Καρατζούδη και του πολιτικού μηχανικού Δημήτρη Καρατζούδη με έδρα τα Λουτρά της Εδιψού και τη Λίμνη Ευβοίας. Η εταιρεία Καρατζούδη έχει πλήρη εξοπλισμό και προγράμματα για τοπογραφήσεις, εκδόσεις οικοδομικών αδειών και για κάθε είδος επιχειρηματικών και επενδυτικών προγραμμάτων. Η εταιρεία έχει δυναμική παρουσία στις κατασκευές και επισκευές κτιρίων, όπως και στις διακοσμήσεις εσωτερικών χώρων, επενδύοντας στο ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό

0: Ράδιο Εστιαία 100,4. Η ώρα είναι 11.
1: Τι ώρα είναι?
2: Τι?
1: Λέω, τι ώρα είναι?
2: Τι λες?
1: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
2: Ναι, και από τιμές.
1: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ήδηψου θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
2: 1400 ευρώ!
1: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.
3: Ζήτα εργαλεία.
4: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
3: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
4: Husqvarna,
3: Bosch,
4: DeWalt,
3: Carhartt,
4: Makita,
3: Gardena,
4: Stanley,
3: McCulloch,
4: Oregon.
3: Ζήτα εργαλεία.
4: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
3: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
4: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
3: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.

0: Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινάει από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
1: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
0: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
1: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
0: Μαθητές αυτόνομοι, με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
1: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
0: Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός, Βάσο Δημητράκη.
1: Τηλέφωνο 698-216-7954.
0: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.

0: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Η ζωή δεν έχει μόνο δύο πόρτες.
3: Αν θέλετε να τις ανακαλύψετε όλες, τότε Νικολάου.
2: Η πληρέστερη συλλογή σε πόρτες και παράθυρα.
3: Χονδρική πώληση σε ασυναγώνιστες τιμές.
2: Νικολάου.
3: Είδη προστασίας εργαζομένων, εργαλεία μπαταρίας και κήπου, αναλώσιμα παντός τύπου, εξαρτήματα κουφωμάτων, δίσκοι κοπής και λίανσης, κατσαβίδια, πένσες και ό,τι άλλο χρειάζεστε για τις κατασκευές σας με την υπογραφή των εταιριών
2: Wurth, Domus, Benman, Metal Meister, FF Group, M Metal.
3: Θα μας βρείτε στα Λουτρά Εδιψού, στην Εθνική Αντιστάσεως 9.
2: Τηλέφωνο 222-60-24518.
3: Ανοιχτά Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5, Σάββατο 9 με 2,5.
2: Νικολάου, ό,τι θέλετε να ανακαλύψετε για τη ζωή είναι εδώ.
4: Καρατσόλιας Wood, τα πάντα για τη θέρμανση.
5: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
4: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
5: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
4: Καρατσόλιας, ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
5: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
4: Φιάλες υγραερίου.
5: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
4: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο Ιστιαίας Εδιψού.
5: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260 56 481
4: και 697 59-89-363.
5: Καρατσόλιας Γουτ. Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινάει από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
6: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
5: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
6: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια Αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
5: Μαθητές αυτόνομοι με στόχους και μέθοδο μόνο στη Μελετούπολη.
6: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
5: Μελετούπολη Study Lab στους Ωραίους. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός Βάσο Δημητράκη.
6: Τηλέφωνο 698-216-7954.
5: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.

0: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 12.
1: Σε μια εποχή που κυριαρχεί ο φόβος, εσύ νιώθεις ασφαλής.
2: Δεν είναι παράδοξο. Είναι Paradox Security.
1: Η εταιρεία που σε προστατεύει με κάθε τρόπο.
2: Paradox Security.
1: Στατικές φυλάξεις, περιπολίες πατρόλ, τοποθέτηση συναγερμών.
2: Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, εστιασμένες στην ανάγκη για απόλυτο σεβασμό της ανθρώπινης ύπαρξης και περιουσίας.
1: Paradox Security. Ιωάννης Μαυρούτσικος.
2: 28 Οκτωβρίου 97. Εστιαία.
1: Τηλέφωνα 6973 560 488 και 22263-00658.
2: Paradox Security. Νιώσε όπως σου αξίζει.
3: Στη Shell, οι άνθρωποι μας φροντίζουν καθημερινά εσάς και το αυτοκίνητό σας και σας επιβραβεύουν με πλούσια δώρα μέσω της κάρτας Shell Smart Club. Γιατί οι άνθρωποι στη Shell προσπαθούν κάθε επίσκεψή σας να είναι μια ξεχωριστή εμπειρία. Στη Shell, οι άνθρωποι κάνουν τη διαφορά. Το Shell V-Power Diesel είναι αποτέλεσμα της τεχνογνωσίας, εμπειρίας και πάθους των επιστημόνων της Shell. Η μοναδική του σύνθεση με υψηλό αριθμό κετανίων είναι σχεδιασμένη να διατηρεί τον κινητήρα σε άριστη κατάσταση για ακόμα καλύτερη απόδοση. Shell V-Power Diesel. Η τεχνολογία στο diesel.
4: Πρατήριο Υγρών Καυσίμων, Shell Δούκας Νικηφόρος, Ιστιαία Εύβοιας, τηλέφωνο 22260-52164.
5: Τι ώρα είναι?
6: Τι?
5: Λέω, τι ώρα είναι?
6: Τι λες?
5: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
6: Ναι, και από τιμές?
5: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ήδηψου θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
6: 1400 ευρώ!
5: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.

Δανεικά κλείσαν τα στόματα κι είχες κουζίνα, μπάνιο, χολ.

κι ούτε να ζεις και να μιλάς. Παλιά σου πράγματα δεν πρέπει πια να νοσταλγείς. Με τα φεγγάρια σου και αναμνήσεις να ζητάς. Μες στα συρτάρια σου

χωρίς ταυτότητα. Άσε στους άλλους την πλαστή πραγματικότητα. Κάψε παλιούς λογαριασμούς.

0: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινάει από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
3: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
2: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
3: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
2: Μαθητές αυτόνομοι, με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
3: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
2: Μελετούπολη Study Lab, στους Ωραιούς. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός, Βάσο Δημητράκη.
3: Τηλέφωνο 698-216-7954.
2: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.
4: Η ζωή δεν έχει μόνο δύο πόρτες.
5: Αν θέλετε να τις ανακαλύψετε όλες, τότε Νικολάου.
4: Η πληρέστερη συλλογή σε πόρτες και παράθυρα.
5: Χονδρική πώληση σε ασυναγώνιστες τιμές.
4: Νικολάου.
5: Είδη προστασίας εργαζομένων, εργαλεία μπαταρίας και κήπου, αναλώσιμα παντός τύπου, εξαρτήματα κουφωμάτων, δίσκοι κοπής και λίανσης, κατσαβίδια, πένσες και ό,τι άλλο χρειάζεστε για τις κατασκευές σας με την υπογραφή των εταιριών
4: Wurth, Domus, Benman, Conmetal Meister, FF Group, M-Metal.
5: Θα μας βρείτε στα Λουτρά Εδιψού, στην Εθνική Αντιστάσεως 9.
4: Τηλέφωνο 222-60-24518.
5: Ανοιχτά Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5, Σάββατο 9 με 2,5.
4: Νικολάου, ό,τι θέλετε να ανακαλύψετε για τη ζωή είναι εδώ.
1: Ζήτα εργαλεία.
6: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
7: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
6: Husqvarna,
7: Bosch,
6: DeWalt,
7: Carhartt,
6: Makita,
7: Gardena,
6: Stanley,
7: McCulloch,
6: Oregon.
7: Ζήτα εργαλεία.
6: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
7: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
6: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
7: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.
8: Τα θέλεις όλα, τα έχεις όλα στο X&Y Fashion Home.
9: Βρες ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα σε απίστευτες τιμές.
8: Αξεσουάρ για το κινητό.
9: Ιδέες για όλο το σπίτι και το αυτοκίνητο.
8: Είδη κήπου και ψαρέματος.
9: Παιχνίδια, αξεσουάρ κινητού και ό,τι άλλο χρειάζεσαι ποιοτικά και οικονομικά.
8: X&Y Fashion Home. Στην Ιστιαία, απέναντι από το χώρο της Λαϊκής Αγοράς.
9: Εδώ τα έχεις όλα.

που τον ξέχασα, τον μέσα κόσμο μου που έχασα, με τέτοια που έχω ψυχολογία, πώς θα βγω στη συναυλία.

Η νύχτα και τα αστέρια παίρνουνε φωτιά. Μα εμένα η ψυχούλα μου κρυώνει. Σηκώνεται μια δίνη στον ορίζοντα. Θα είναι της αγάπης μας η σκόνη. Το πρώτο, πρώτο γέλιο σου να ερχότανε στα χείλη μου για λίγο να γελούσε. Εκείνη η στιγμή που σε ερωτεύτηκα στο σώμα μου.

τα κομμάτια μας. Τους δυο μας θα σκορπίζει ως το φεγγάρι. Θα λιώσει το φεγγάρι από τη θλίψη μας. Και ένα κενό τη θέση του θα πάρει. Θα πάρει ο αέρας τα κομμάτια μας. Τους δυο μας θα σκορπίσει.

Κάποτε θα γυρίσω να δω και θα είμαι ένας άλλος εγώ. Θα κοιτάξω μέσα τα μαύρα γυαλιά, το θολό μου αντικάτω πρισμό. Και θα αρχίσεις να μιλάς με μια σημαντική αφορμή. Θα μου πεις πως περνάνε οι μέρες, τα χρόνια μα το όνειρο μένει εκεί. Στα δικά μας βήματα θα βαδίσουμε

και αγάπη εκεί. Κάποτε θα γυρίσω να δω και θα είμαι ένας άλλος εγώ. Θα κοιτάξω μέσα τα μαύρα γυαλιά, το θολό μου αντικάτω πρισμό. Και θα ανάψω ένα τσιγάρο, θα βάλω ένα ποτό. Δεν θα πάω πουθενά, θα περάσω μαζί σου το βράδυ κι ας μείνεις εδώ. Στα δικά μας βήματα θα πατήσω ξανά. Θα σηκώσω όλα τα κύματα

0: υψηλά κάρβουνα πέλετ.
1: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
0: Καρατσόλιας, ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
1: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
0: Φιάλες υγραερίου.
1: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
0: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο Ιστιαίας Εδιψού.
1: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260-56-481
0: και 697-5989-363.
1: Καρατσόλιας Γουτ.
2: Τι ώρα είναι?
3: Τι?
2: Λέω, τι ώρα είναι?
3: Τι λες?
2: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
3: Ναι, και από τιμές?
2: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ίδιψου θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
3: 1400 ευρώ!
2: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.

απ' τον ήλιο. Σα γνωστά μέρη κι ούτε ένα φίλο. Ξένα τα πρόσωπα, άλλη γλώσσα. Άλλες συνήθειες και άλλα τόσα που δεν γνωρίζω κι ούτε θα μάθω. Με στο μυαλό μου το σπίτι μας πλάθω. Και ονειρεύομαι όταν γυρίσω. Όλα να είναι αλλιώς εκεί πίσω. Δίχως μιζέρια, χωρίς αδικίες. Με αφορμές για ζωή και όχι αιτίες. Με ένα μέλλον για τα παιδιά μας. Που δεν το είδε ποτέ η γενιά μας. Κι όμως πιστεύω ακόμα και ελπίζω.

0: Ραδιο Εστιαία 100,4. 100,4.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Σε μια εποχή που κυριαρχεί ο φόβος, εσύ νιώθεις ασφαλής.
3: Δεν είναι παράδοξο. Είναι Paradox Security.
2: Η εταιρεία που σε προστατεύει με κάθε τρόπο.
3: Paradox Security.
2: Στατικές φυλάξεις, περιπολίες πατρόλ, τοποθέτηση συναγερμών.
3: Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, εστιασμένες στην ανάγκη για απόλυτο σεβασμό της ανθρώπινης ύπαρξης και περιουσίας.
2: Paradox Security. Ιωάννης Μαυρούτσικος.
3: 28 Οκτωβρίου 97. Εστιαία.
2: Τηλέφωνα 6973 564 88 και 22 63 00 658.
3: Paradox Security. Νιώσε όπως σου αξίζει.
4: Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινάει από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
5: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
4: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
5: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
4: Μαθητές αυτόνομοι, με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
5: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
4: Μελετούπολη Study Lab, στους Ωραίους. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός, Βάσο Δημητράκη.
5: Τηλέφωνο 698-216-7954.
4: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.

0: Γευστικές αποδράσεις στο Radio Estiea 104,4.
1: Η Ιρλανδία είναι από τις πιο όμορφες χώρες που μπορείς να επισκεφτείς. Με ζωντανή την κέλτικη παράδοση, έχει καταπληκτικά μέρη να πας, όπως τα ψαροχώρια Cork, τη μεσαιωνική πόλη του Kilkenny, τις ανεμοδαρμένες απόκρημνες ακτές του Donegal και φυσικά κατά πράσινα λιβάδια, στα οποία θα δεις ελεύθερες αγελάδες να βόσκουν. Η τυροκομεία είναι μια μοναδική παράδοση στην Ιρλανδία και είναι αποτέλεσμα του πάθους των παραγωγών που αντανακλάται στο τυρί μέσα από την υφή, τα αρώματα και την ορίμανσή του. Με απίθανη ποιότητα τροφίμων, ό,τι και αν γευτείς, στην επίσκεψή σου στην Ιρλανδία θα σου μείνει αποτυπωμένο για πάντα στη μνήμη. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 2.
1: Στη Shell, οι άνθρωποι προετοιμάζονται.

0: και ενεργή προστασία στον κινητήρα για πιο ξένιαστη οδήγηση. Νέα Shelby Power με αυξημένο αριθμό οκτανίων. Καλύτερη απόδοση, μεγαλύτερη προστασία.
1: Πρατήριο υγρών καυσίμων Shell Δούκας Νικηφόρος. Ιστιαία Εύβοιας. Τηλέφωνο 22260-52164.
2: Καρατσόλιας Γουτ. Τα πάντα για τη θέρμανση.
3: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
2: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
3: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
2: Καρατσόλιας. Ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
3: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
2: Φιάλες υγραερίου.
3: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
2: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο Ιστιαία σε Διψού.
3: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260-56481
2: και 697-5989-363.
3: Καρατσόλιας Γουτ.
4: Τι ώρα είναι?
5: Τι?
4: Λέω, τι ώρα είναι?
5: Τι λες?
4: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
5: Ναι, και από τιμές?
4: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ίδιψου θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
5: 1400 ευρώ!
4: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.

0: Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Εντάξει, δεν θα πω το τετριμένο τώρα. Συνεπέστατος είμαι. Δείτε τα ρολόγια σας. Λοιπόν, χωρίς πολλά λόγια, μεγάλες ελληνικές επιτυχίες έρχονται. Καλή διάθεση και να μην έχετε, θα τη φτιάξουμε. Μη στεναχωριέστε γι' αυτό. Εγώ επιστρέφω σε λίγο για να δούμε παρέα τι έχω ετοιμάσει και σήμερα για σας.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό που...

εκπομπή χωρίς θεματολογία, χωρίς περιεχόμενο, χωρίς ενδιαφέρον, μόνο με τραγούδια είναι λίγο βαρετή. Δεν λέω ότι είναι βαρετή, αλλά είναι λίγο βαρετή. Εγώ θα πω το εξής. Τι έγινε σαν σήμερα, θα θυμηθούμε. Ονομαστικές εορτές και επετείους, θα τις θυμηθούμε στην ενότητα Throwback. Θα πούμε κρύο ανέκδοτο, θα πούμε, θα προτείνουμε ταινίες, θα το κάνουμε και αυτό. Αν υπάρχουν viral νέα, με συγχωρείτε, θα τα σχολιάσουμε και αυτά. Μόνο καφέ δεν θα πιούμε μαζί, όλα τα άλλα θα τα κάνουμε. Λοιπόν, μεγάλες ελληνικές επιτυχίες έρχονται αμέσως τώρα.

0: μάτια σου περιμένω.
1: Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω πως εδώ όλες οι μεγάλες ελληνικές επιτυχίες έχουν τον πρώτο λόγο. Όλες οι πρώτες μεταδόσεις, αλλά και όλα τα παλιά αγαπημένα ελληνικά τραγούδια.
2: Ανοίγω τέρμα και ηχεία και παράθυρα.

0: Λάθος ήταν όλα λάθος σου.
1: Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Ένα ίσως από τα πιο σημαντικά κεφάλαια στη σχέση μας είναι η επικοινωνία. Και πώς θα επικοινωνούμε τις πληροφορίες μεταξύ μας μέσα από τα social media. Βρείτε το ραδιόφωνο ή εμένα, Ιορδάνης Αγαπητός Official, σε Facebook, TikTok, Instagram. Και εκεί περιμένω τα μηνύματά σας με αγαπημένα τραγούδια, τις ευχές σας, τις προτάσεις σας. Και φυσικά περιμένω και πολύ δυνατά stories, αρκεί να ταγκάρετε το ραδιόφωνο και εμένα, έτσι ώστε πολύ απλά να μπορούμε να κάνουμε repost.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Throwback. Να ευχηθώ χρόνια πολλά σε Βαρθολομαίο, Βαρνάβα και Ναθαναήλ, δύο επετείους, Διεθνή ημέρα για τη μη αλκοολική στεοτοϊπατίτιδα, μάλιστα. Διεθνή ημέρα παιχνιδιού. Μπορούμε να παίξουμε ελεύθερα λοιπόν. Τώρα, σαν σήμερα το 1821, οι Έλληνες επαναστάτες καταλαμβάνουν το Βραχώρι, γνωστό και ως Αγρίνιο.

Βάλε ένταση, δυνάμωσε τη μουσική στο ραδιοφωνό σου. Εδώ παίζουν όλες οι μεγάλες ελληνικές επιτυχίες. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και οι επόμενες δύο ώρες μας ανήκουν.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, γελάω ήδη με το ανέκδοτο. Είμαστε στην ενότητα του Cold to Be Hot με κρύο ανέκδοτο και πάμε να το ζήσουμε. Ο ύπνος και εγώ αγαπιόμαστε πολύ. Απλώς το πρωί μας χωρίζουν.

Φυσικά, ό,τι πιο όμορφο είναι να βρίσκω μηνύματα στα social media του ραδιοφώνου, τα δικά μου social media, Ιορδάνης Αγαπητός Official. Σας περιμένω εκεί σε TikTok, Instagram και Facebook. Μην διστάζετε, η σχέση μας γίνεται πολύ πιο ποιοτική και ουσιαστική μέσα από τους τρόπους επικοινωνίας.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω πως εδώ όλες οι μεγάλες ελληνικές επιτυχίες έχουν τον πρώτο λόγο. Όλες οι πρώτες μεταδόσεις, αλλά και όλα τα παλιά αγαπημένα ελληνικά τραγούδια.
1: Ανοίγω τέρμα και ηχεία και παράθυρα.

πρέπει να μείνουμε. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θα σας προτείνω μια εξαιρετική κωμωδία από την πλατφόρμα Netflix για σήμερα. Ανάλυσέ το. Φανταστικός Ρόμπερτ Ντε Νίρο με τα ψυχολογικά του προσπαθεί να τα λύσει μέσω ενός ψυχολόγου, αλλά δεν τα καταφέρνει και πολύ καλά, γιατί είναι ένας πολύ σκληρός εγκληματίας και μέρος της μαφίας, ο οποίος θέλει επιτέλους να απεμπλακεί από όλα αυτά και πηγαίνει για ψυχανάλυση. Φοβερές ατάκες, τρελές σκηνές γέλιου και μια πολύ δυνατή μια φορά ερμηνεία από τον αγαπημένο Ρόμπερτ Ντε Νίρο κάνει την ταινία Ανάλυσέ το πραγματικά ξεχωριστή και ξεκαρδιστική.

Με άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, η εκπομπή της Πέμπτης ολοκληρώθηκε όμορφα με πολλά και πραγματικά γλυκύτατα μηνύματα από εσάς. Σας ευχαριστώ. Μας ακολουθείτε στα social, τα λέμε και από εκεί. Καλή δύναμη.

0: ξενύχτη. Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 4.
1: Τι ώρα είναι?
2: Τι?
1: Λέω, τι ώρα είναι?
2: Τι λες?
1: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
2: Ναι, και από τιμές.
1: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ειδιψού θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
2: 1400 ευρώ!
1: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.
3: Καρατσόλιας Γουτ. Τα πάντα για τη θέρμανση.
4: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
3: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
4: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
3: Καρατσόλιας. Ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
4: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
3: Φιάλες υγραερίου.
4: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
3: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο Ιστιαίας Ειδιψού.
4: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260-56-481
3: και 697-5989-363.
4: Καρατσόλιας Γουτ.
5: Τα θέλεις όλα. Τα έχεις όλα στο X&Y Fashion Home.
6: Βρες ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα σε απίστευτες τιμές.
5: Αξεσουάρ για το κινητό.
6: Ιδέες για όλο το σπίτι και το αυτοκίνητο.
5: Ειδική

0: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4.
1: Η ώρα είναι 4:30.
2: Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινάει από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
3: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
2: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
3: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
2: Μαθητές αυτόνομοι, με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
3: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
2: Μελετούπολη Study Lab, στους Ωραίους. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός, Βάσο Δημητράκη.
3: Τηλέφωνο 698-216-7954.
2: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.
4: Σε μια εποχή που κυριαρχεί ο φόβος, εσύ νιώθεις ασφαλής.
5: Δεν είναι παράδοξο. Είναι Paradox Security.
4: Η εταιρεία που σε προστατεύει με κάθε τρόπο.
5: Paradox Security.
4: Στατικές φυλάξεις, περιπολίες πατρόλ, τοποθέτηση συναγερμών.
5: Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, εστιασμένες στην ανάγκη για απόλυτο σεβασμό της ανθρώπινης ύπαρξης και περιουσίας.
4: Paradox Security. Ιωάννης Μαυρούτσικος.
5: 28 Οκτωβρίου 97. Εστιαία.
4: Τηλέφωνα 6973 560 488 και 22263-00658.
5: Paradox Security. Νιώσε όπως σου αξίζει.
1: Ζήτα εργαλεία.
6: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
7: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
6: Husqvarna,
7: Bosch,
6: DeWalt,
7: Carhartt,
6: Makita,
7: Gardena,
6: Stanley,
7: McCulloch,
6: Oregon.
1: Ζήτα εργαλεία.
6: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
7: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
6: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
7: zitapavlaergalia.gr.
1: Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.

0: Ζούμε υγιεινά στο Ράδιο Ιστιαία 104,4.
1: Θέλεις να αλλάξεις το σπίτι, να δεις ταινία, αλλά ψάχνεις και ένα σνακ να συνδυάσεις? Θέλεις να φτιάξεις γουακαμόλε μεξικάνικη στο σπίτι? Πανεύκολο! Τα υλικά που θα χρειαστείς είναι ένα όριμο αβοκάντο, 2 κουταλιές σούπας ελαιόλαδο, 2 κουταλιές σούπας λεμόνι, 4 όριμα ντοματίνια ψιλοκομμένα, μισό ξερό κρεμμύδι ψιλοκομμένο, αλάτι πιπέρι, λίγο κόλιαντρο. Πολύ απλά, λιώνεις σε ένα μπολ το αβοκάντο με το πιρούνι, προσθέτεις τα υπόλοιπα υλικά και ανακατεύεις μέχρι να γίνει ομοιόμορφο μείγμα. Απόλαυσε την γουακαμόλε σου με κριτσίνια και το αγαπημένο σου τυρί σε λεπτά κυβάκια. Kerrygold Regatto Light είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείτε τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.

0: Radio Estiea 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 5.
1: Καρατσόλιας Wood. Τα πάντα για τη θέρμανση.
2: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
1: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
2: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
1: Καρατσόλιας. Ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
2: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
1: Φιάλες υγραερίου.
2: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
1: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο Ιστιαίας Εδιψού.
2: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260-56-481
1: και 697-5989-363.
2: Καρατσόλιας Γουτ.
0: Τι ώρα είναι?
3: Τι?
0: Λέω, τι ώρα είναι?
3: Τι λες?
0: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
3: Ναι, και από τιμές?
0: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ειδιψού θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
3: 1400 ευρώ!
0: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.

που σκέφτεσαι τα ίδια με μένα. Μοιάζει σαν να είναι αδύνατο, το ίδιο λέω σε μένα. Υπάρχουν μέσα μου στιγμές

0: για πράγματα.
1: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4.
2: Η ώρα είναι 5:30. Ζήτα εργαλεία.
3: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
2: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
3: Husqvarna,
2: Bosch,
3: DeWalt,
2: Carhartt,
3: Makita,
2: Gardena,
3: Stanley,
2: McCulloch,
3: Oregon.
2: Ζήτα εργαλεία.
3: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
2: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
3: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
2: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.
4: Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινά από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
5: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
4: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
5: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
4: Μαθητές αυτόνομοι, με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
5: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
4: Μελετούπολη Study Lab, στους Ωραίους. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός, Βάσο Δημητράκη.
5: Τηλέφωνο 698-216-7954.
4: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.
6: Στη Shell, οι άνθρωποι μας φροντίζουν καθημερινά εσάς και το αυτοκίνητό σας και σας επιβραβεύουν με πλούσια δώρα μέσω της κάρτας Shell Smart Club. Γιατί οι άνθρωποι στη Shell προσπαθούν κάθε επίσκεψή σας να είναι μια ξεχωριστή εμπειρία. Στη Shell, οι άνθρωποι κάνουν τη διαφορά. Το Shell V-Power Diesel είναι αποτέλεσμα της τεχνογνωσίας, εμπειρίας και πάθους των επιστημόνων της Shell. Η μοναδική του σύνθεση με υψηλό αριθμό κετανίων είναι σχεδιασμένη να διατηρεί τον κινητήρα σε άριστη κατάσταση για ακόμα καλύτερη απόδοση. Shell V-Power Diesel. Η τεχνολογία στο diesel.
7: Πρατήριο υγρών καυσίμων, Shell Δούκας Νικηφόρος, Ιστιαία Εύβοιας, τηλέφωνο 22260-5264.
8: Η ζωή δεν έχει μόνο δύο πόρτες.
9: Αν θέλετε να τις ανακαλύψετε όλες, τότε Νικολάου.
8: Η πληρέστερη συλλογή σε πόρτες και παράθυρα.
9: Χονδρική πώληση σε ασυναγώνιστες τιμές.
8: Νικολάου.
9: Είδη προστασίας εργαζομένων, εργαλεία μπαταρίας και κήπου, αναλώσιμα παντός τύπου, εξαρτήματα κουφωμάτων, δίσκοι κοπής και λίανσης, κατσαβίδια, πένσες και ό,τι άλλο χρειάζεστε για τις κατασκευές σας με την υπογραφή των εταιριών.
8: Wurth, Domus, Benman, Metal Meister, FF Group, M Metal.
9: Θα μας βρείτε στα Λουτρά Εδιψού, στην Εθνικής Αντιστάσεως 9.
8: Τηλέφωνο 222-60-24518.
9: Ανοιχτά Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5, Σάββατο 9 με 2,5.
8: Νικολάου, ό,τι θέλετε να ανακαλύψετε για τη ζωή είναι εδώ.

0: τα μουσικά νέα μας στο Radio Estia 100,4. Η Another, ένα ντουέτο παραγωγών από τη Δανία, κυκλοφορούν το Talk to You. Ένα δυναμικό funky house τραγούδι που ανεβαίνει δυναμικά στα charts παγκοσμίως. Αν τους ψάξετε, να ξέρετε ότι γράφονται με σύντιμηση ως Another. Το Papa Ute, μια παλαιότερη κυκλοφορία του Γάλλου Stromae, αναβιώνει με φωνητικά AI από κάποιον Afro Soul και ξαναφέρνει το τραγούδι στο προσκήνιο. Ας πάρουμε μια ιδέα. Τραγούδι και για τον Alex Warren. Μετά το επιτυχημένο Ordinary, μας παρουσιάζει το Fine Place to Die. Ας το ακούσουμε. Καλοκαίρι φέρνει διάθεση για νέες διαδρομές και το Cosmote Insurance φέρνει προσφορές στην ασφάλεια του οχήματός σου. Μην αναρωτιέσαι αν πληρώνεις παραπάνω. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε τιμές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές, βρες την πιο οικονομική προσφορά και ασφαλίσου σε 5 λεπτά. Αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό, η σωστή ασφάλιση ξεκινά από εδώ.
1: Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: πες πως τέλειωσε.
1: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 6.
2: Τι ώρα είναι?
3: Τι?
2: Λέω, τι ώρα είναι?
3: Τι λες?
2: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
3: Ναι, και από τιμές.
2: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ήδηψου θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
3: 1400 ευρώ!
2: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.
4: Καρατσόλιας Γουτ. Τα πάντα για τη θέρμανση.
5: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
4: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
5: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
4: Καρατσόλιας. Ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
5: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
4: Φιάλες υγραερίου.
5: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
4: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο Ιστιαίας Εδιψού.
5: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260-56-481
4: και 697-5989-363.
5: Καρατσόλιας Γουτ.

0: Ραδιο Εστιαία 100,4. 100,4.
1: Η ώρα είναι 6:30.
2: Σε μια εποχή που κυριαρχεί ο φόβος, εσύ νιώθεις ασφαλής.
3: Δεν είναι παράδοξο. Είναι Paradox Security.
2: Η εταιρεία που σε προστατεύει με κάθε τρόπο.
3: Paradox Security.
2: Στατικές φυλάξεις, περιπολίες πατρόλ, τοποθέτηση συναγερμών.
3: Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, εστιασμένες στην ανάγκη για απόλυτο σεβασμό της ανθρώπινης ύπαρξης και περιουσίας.
2: Paradox Security. Ιωάννης Μαυρούτσικος.
3: 28 Οκτωβρίου 97. Εστιαία.
2: Τηλέφωνα 6973 560 488 και 2263-00658.
3: Paradox Security. Νιώσε όπως σου αξίζει.
4: Ζήτα εργαλεία.
5: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
4: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
5: Husqvarna,
4: Bosch,
5: DeWalt,
4: Carhartt,
5: Makita,
4: Gardena,
5: Stanley,
4: McCulloch,
5: Oregon.
4: Ζήτα εργαλεία.
5: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
4: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
5: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
4: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.
6: Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινάει από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
7: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
6: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
7: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
6: Μαθητές αυτόνομοι, με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
7: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
6: Μελετούπολη Study Lab, στους Ωραίους. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός, Βάσο Δημητράκη.
7: Τηλέφωνο 698-216-7954.
6: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.

Είναι το Internet Report στο Radio Istia 100,4. Εάν λερωθεί ένα ρούχο, τότε πρέπει να κάνουμε την κλασική διαδικασία. Να τρίψουμε το λεκέ όσο είναι νοπός και να το βάλουμε στο πλυντήριο για να πληθεί. Κινέζοι επιστήμονες βρήκαν λύση στην ταλαιπωρία μας. Ανακάλυψαν μια ειδική επίστρωση στα ρούχα που αποτρέπει τη δημιουργία λεκέδων. Το δοκίμασαν λερώνοντας ένα μπλουζάκι με κέτσαπ, με λάδι αλλά και με υδρότα. Και αυτό δεν άφησε σχεδόν κανένα σημάδι. Μάλιστα, με λίγο ελαφρύ ξεύγαλμα στο πλυντήριο, το ρούχο έμοιαζε σαν καινούριο. Η επίστρωση αυτή είναι ακόμα σε πειραματικό στάδιο. Και αναμένεται όταν δοκιμαστεί να μας γλιτώσει από τους επίμονους λεκέδες στα ρούχα μας. Το καλοκαίρι φέρνει διάθεση για νέες διαδρομές και το Cosmote Insurance φέρνει προσφορές στην ασφάλεια του οχήματός σου. Μην αναρωτιέσαι αν πληρώνεις παραπάνω. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε τιμές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές, βρες την πιο οικονομική προσφορά και ασφαλίσου σε 5 λεπτά. Αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό, η σωστή ασφάλιση ξεκινά από εδώ. Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο.

0: Ηλιακή Εστιαία 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 7.
1: Τι ώρα είναι?
2: Τι?
1: Λέω, τι ώρα είναι?
2: Τι λες?
1: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
2: Ναι, και από τιμές.
1: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ήδηψου θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
2: 1400 ευρώ!
1: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.
3: Καρατσόλιας Γουτ. Τα πάντα για τη θέρμανση.
4: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
3: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
4: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
3: Καρατσόλιας. Ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
4: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
3: Φιάλες υγραερίου.
4: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
3: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο Ιστιαίας Εδιψού.
4: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260-56-481
3: και 697-5989-363.
4: Καρατσόλιας Γουτ.
3: Ζήτα εργαλεία.
5: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
6: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
5: Husqvarna,
6: Bosch,
5: DeWalt,
6: Carhartt,
5: Makita,
6: Gardena,
5: Stanley,
6: McCulloch,
5: Oregon.
6: Ζήτα εργαλεία.
5: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
6: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
5: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
6: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.
7: Τα θέλεις όλα. Τα έχεις όλα στο XY Fashion Home.
8: Βρες ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα σε απίστευτες τιμές.
7: Αξεσουάρ για το κινητό.
8: Ιδέες για όλο το σπίτι και το αυτοκίνητο.
7: Ειδική ύπου και ψαρέματος.
8: Παιχνίδια, αξεσουάρ κινητού και ό,τι άλλο χρειάζεσαι ποιοτικά και οικονομικά.
7: XY Fashion Home. Στην Ιστιαία, απέναντι από το χώρο της Λαϊκής Αγοράς.
8: Εδώ τα έχεις όλα.

0: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4.
1: Η ώρα είναι 7:30. Στη Shell, οι άνθρωποι προετοιμάζονται. Φροντίζουν τα πάντα. Και ελέγχουν κάθε λεπτομέρεια για να είναι έτοιμοι από την πρώτη στιγμή να σας προσφέρουν την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση. Γιατί οι άνθρωποι στη Shell προσπαθούν κάθε επίσκεψή σας να είναι μια ξεχωριστή εμπειρία. Στη Shell, οι άνθρωποι κάνουν τη διαφορά. Στη Shell, οι επιστήμονες μας είναι αφοσιωμένοι στο να βρίσκουν τρόπους να βελτιώνουν τα καύσιμά μας. Η μοναδική σύνθεση της νέας Shell V-Power είναι σχεδιασμένη να προσφέρει περισσότερη δύναμη και ενεργή προστασία στον κινητήρα για πιο ξένιαστη οδήγηση. Νέα Shell V-Power με αυξημένο αριθμό οκτανίων. Καλύτερη απόδοση, μεγαλύτερη προστασία.
2: Πρατήριο υγρών καυσίμων. Shell Δούκας Νικηφόρος. Ιστιαία Εύβοιας. Τηλέφωνο 22260-52164.
3: Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινά από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
4: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
3: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
4: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
3: Μαθητές αυτόνομοι, με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
4: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
3: Μελετούπολη Study Lab, στους Ωραίους. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός, Βάσο Δημητράκη.
4: Τηλέφωνο 698-216-7954.
3: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.

0: Το soundtrack της γεύσης στο Ράδιο Ιστιαία 104,4.
1: Στην τηλεοπτική σειρά «Η Αυθαίρετη», ο Χρήστος Βαλαβανίδης κάποια στιγμή είναι ένας αυστηρός ιδιοκτήτης εστιατορίου.
2: Να ανεβάσει την παραγωγικότητά σου.
3: Γιατί έχεις παράπονο, γρήγορος είμαι.
2: Αν σε χρονομετρήσω τώρα εγώ στην καρμπονάρα, τι χρόνο θα κάνεις, λέγε.
1: Πόσο χρόνο όμως χρειάζεται μια γευστικότατη καρμπονάρα για να ετοιμαστεί? Βράζεις τα μακαρόνια. Για την καρμπονάρα θα χρειαστείς ένα κρεμμύδι σε φέτες, 120 γραμμάρια καπνιστό μπέικον σε λωρίδες, 2 σκελίδες σκόρδο τριμμένες, ελαιόλαδο, μία κρέμα γάλακτος και 150 γραμμάρια Kerrygold Regatto. Ζεσταίνεις το λάδι και σοτάρεις κρεμμύδι και σκόρδο. Ρίχνεις τις φέτες μπέικον, την κρέμα γάλακτος και λίγο αλάτι και πιπέρι, αφήνεις να σιγοβράσει για 5 λεπτά και προσθέτεις τη μισή ποσότητα τυριού ανακατεύοντας. Με γρήγορες κινήσεις μεταφέρεις τα βρασμένα ζυμαρικά κατευθείαν από την κατσαρόλα μέσα στη σάλτσα και ανακατεύεις απαλά μέχρι να δέσουν ομοιόμορφα τα υλικά. Σερβίρεις και προσθέτεις από πάνω και το υπόλοιπο τυρί. Συνολικός χρόνος προετοιμασίας 26 λεπτά. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: Αιτιαία. 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 8.
1: Καρατσόλιας Γουτ. Τα πάντα για τη θέρμανση.
2: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
1: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
2: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
1: Καρατσόλιας. Ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
2: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
1: Φιάλες υγραερίου.
2: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
1: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο Ιστιαίας Εδιψού.
2: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260-56-481
1: και 697-5989-363.
2: Καρατσόλιας Γουτ.
0: Τι ώρα είναι?
3: Τι?
0: Λέω, τι ώρα είναι?
3: Τι λες?
0: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
3: Ναι, και από τιμές?
0: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ειδιψού θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
3: 1400 ευρώ!
0: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.
1: Ζήτα εργαλεία.
2: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
1: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
2: Husqvarna,
1: Bosch,
2: DeWalt,
1: Carhartt,
2: Makita,
1: Gardena,
2: Stanley,
1: McCulloch,
2: Oregon.
1: Ζήτα εργαλεία.
2: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
1: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
2: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
1: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.

Τόσα που θέλω να σου πω, κρυμμένα μέσα στο βυθό. Είναι πολλά, ίσως τα γράψω σε χαρτί, ίσως τα πω με ένα φιλί.

0: τράπεζα. Μεταφωνάζουμε κι οι δυο σαν παιδιά. Λατινό έρωτας παιχνίδι γλυκό. Παιχνίδι γλυκό. Δεν είναι αρκετό. Ας το φωνάζω στην επόμενη μέρα.
1: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4.
2: Η ώρα είναι 8:30.
3: Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινά από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
4: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
3: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
4: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
3: Μαθητές αυτόνομοι, με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
4: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
3: Μελετούπολη Study Lab, στους Ωραιούς. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός, Βάσο Δημητράκη.
4: Τηλέφωνο 698-216-7954.
3: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.
5: Σε μια εποχή που κυριαρχεί ο φόβος, εσύ νιώθεις ασφαλής.
6: Δεν είναι παράδοξο. Είναι Paradox Security.
5: Η εταιρεία που σε προστατεύει με κάθε τρόπο.
6: Paradox Security.
5: Στατικές φυλάξεις, περιπολίες πατρόλ, τοποθέτηση συναγερμών.
6: Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, εστιασμένες στην ανάγκη για απόλυτο σεβασμό της ανθρώπινης ύπαρξης και περιουσίας.
5: Paradox Security. Ιωάννης Μαυρούτσικος.
6: 28 Οκτωβρίου 97. Εστιαία.
5: Τηλέφωνα 6973 560 488 και 2226 63-00-658.
6: Paradox Security. Νιώσε όπως σου αξίζει.

σύννεφα κατά απ' τον ήλιο. Σαν γνωστά μέρη κι ούτε ένα φίλο. Ξένα τα πρόσωπα, άλλη γλώσσα. Άλλες συνήθειες και άλλα τόσα που δεν γνωρίζω κι ούτε θα μάθω. Μες στο μυαλό μου το σπίτι μας πλάθω. Και ονειρεύομαι όταν γυρίσω. Όλα να είναι αλλιώς εκεί πίσω. Δίχως μιζέρια, χωρίς αδικίες. Με αφορμές για ζωή κι όχι αιτίες. Με ένα μέλλον για τα παιδιά μας που δεν το είδε ποτέ η γενιά μας. Κι όμως πιστεύω ακόμα και ελπίζω.

0: τα μουσικά νέα μας στο Radio Estiaea 100,4.
1: Οι Another, ένα ντουέτο παραγωγών από τη Δανία, κυκλοφορούν το Talk to You. Ένα δυναμικό funky house τραγούδι που ανεβαίνει δυναμικά στα charts παγκοσμίως. Αν τους ψάξετε, να ξέρετε ότι γράφονται με σύντιμηση ως Another. Το Papa Ute, μια παλαιότερη κυκλοφορία του Γάλλου Stromae, αναβιώνει με φωνητικά AI από κάποιον Afro Soul και ξαναφέρει το τραγούδι στο προσκήνιο. Ας πάρουμε μια ιδέα. Τραγούδι και για τον Alex Warren. Μετά το επιτυχημένο Ordinary, μας παρουσιάζει το Fine Place to Die. Ας το ακούσουμε. The world's on fire, I burn, happily dancing with you. Το καλοκαίρι φέρνει διάθεση για νέες διαδρομές και το Cosmote Insurance φέρνει προσφορές στην ασφάλεια του οχήματός σου. Μην αναρωτιέσαι αν πληρώνεις παραπάνω. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε τιμές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές, βρες την πιο οικονομική προσφορά και ασφαλίσου σε 5 λεπτά. Αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό, η σωστή ασφάλιση ξεκινά από εδώ.
0: Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: τίποτα. Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 9.
1: Στη Shell, οι άνθρωποι μας φροντίζουν καθημερινά εσάς και το αυτοκίνητό σας και σας επιβραβεύουν με πλούσια δώρα μέσω της κάρτας Shell Smart Club. Γιατί οι άνθρωποι στη Shell προσπαθούν κάθε επίσκεψή σας να είναι μια ξεχωριστή εμπειρία. Στη Shell, οι άνθρωποι κάνουν τη διαφορά. Το Shell V-Power Diesel είναι αποτέλεσμα της τεχνογνωσίας, εμπειρίας και πάθους των επιστημόνων της Shell. Η μοναδική του σύνθεση με υψηλό αριθμό κετανίων είναι σχεδιασμένη να διατηρεί τον κινητήρα σε άριστη κατάσταση για ακόμα καλύτερη απόδοση. Shell V-Power Diesel. Η τεχνολογία στο diesel.
2: Πρατήριο υγρών καυσίμων. Σελ Δούκας Νικηφόρος. Ιστιαία Εύβοιας. Τηλέφωνο 22260-52164.
3: Τα θέλεις όλα. Τα έχεις όλα στο X&Y Fashion Home.
4: Βρες ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα σε απίστευτες τιμές.
3: Αξεσουάρ για το κινητό.
4: Ιδέες για όλο το σπίτι και το αυτοκίνητο.
3: Ειδική ύπου και ψαρέματος.
4: Παιχνίδια, αξεσουάρ κινητού και ό,τι άλλο χρειάζεσαι ποιοτικά και οικονομικά.
3: X&Y Fashion Home. Στην Ιστιαία, απέναντι από το χώρο της Λαϊκής Αγοράς.
4: Εδώ τα έχεις όλα.

0: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4.
1: Η ώρα είναι 9:30. Ζήτα εργαλεία.
2: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
1: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
2: Husqvarna,
1: Bosch,
2: DeWalt,
1: Carhartt,
2: Makita,
1: Gardena,
2: Stanley,
1: McCulloch,
2: Oregon.
1: Ζήτα εργαλεία.
2: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
1: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
2: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
1: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.
3: Τι ώρα είναι?
4: Τι?
3: Λέω, τι ώρα είναι?
4: Τι λες?
3: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
4: Ναι, και από τιμές?
3: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ειδιψού θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
4: 1400 ευρώ!
3: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.

Ραδιο Εστιαία 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 10.

0: Νύχτα στα FM.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: Είμαι ο Σπύρος Βροχίδης, είναι η εκπομπή Νύχτα στα FM και για δύο ολόκληρες ώρες θα ακούσουμε την καλύτερη ελληνική μουσική στην αγαπημένη σου ραδιοφωνική συχνότητα. Ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης με το Επιπτώσεις, ενώ λίγο πριν Αναστασία και Σπάστε τα. Έρχονται Θοδωρής Φέρης, Όνειρο θα είναι ξανά Κούνια, Ρη Ελληνίδου Εξηγήστε μου και αμέσως μετά η Στέλλα Καλή με το Υπεύθυνοι Είμαστε. Καλή μας διασκέδαση.
1: Τώρα που σ' έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία

Ήταν η Ελικοκίνου με το τι σου χρωστάω και σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σας δώσουμε το Viber της εκπομπής για να επικοινωνήσετε μαζί μας και να ζητήσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια που θα ακούσουμε σε πολύ πολύ λίγο. 6980192951. Νίκος Μακρόπουλος για τη συνέχεια με το Επίθεση και αμέσως μετά Βασίλης Δήμας, Έχω Μάθει.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: βράδυ Πέμπτης νύχτα στα FM έχουμε ξεκινήσει και ακούμε τις δικές σας επιλογές, όπως ήταν και αυτή της Μαρίας, Απών και Καντάδα, ενώ λίγο πριν ήταν ο Νίκος Οικονομόπουλος, Όπου κι αν πας για το Λάμπρο. Έρχονται αμέσως τώρα Γιώργος Σαμπάνης, Δε μ' αγαπούσες για την Άννα, και αμέσως μετά Αντώνης Ρέμος και Δευτέρα για τη Δήμητρα.
1: Δε λυπάμαι για όλα αυτά που έχασα κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

Ήδη Αδάμου και Ξελογιάστρα για την Κατερίνα ακούσαμε αμέσως τώρα και να ευχηθούμε χρόνια πολλά στο Βαρθολομαίο, στο Βαρνάβα και στον Αθαναήλ που γιορτάζουν σήμερα. Να αναφέρουμε ωστόσο ότι είναι και η Διεθνής ημέρα παιχνιδιού. Συνεχίζουμε αμέσως τώρα με τις δικές σας επιλογές. Γιώργος Κακοσέως, ο καθρέπτης για τη Στέλλα, Σταμάτης Γονίδης, να γυρνούσες πίσω για τον Θεόφιλο, αλλά και η Κατερίνα Λιόλιο αμέσως μετά με το λογαριασμό για τη Γεωργία.

Βράδυ Πέμπτης νύχτα στα FM, δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής. Ακούμε την καλύτερη ελληνική μουσική, τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια στο ραδιόφωνο σου. Και αυτός που μόλις ακούσαμε ήταν ο Πέτρος Ιακωβίδης με το Τέλεια για τον Νίκο, ενώ λίγο πριν η Ιουλία Καλυμάνη με Ξόδεψες για την Ελευθερία. Ακολουθούν για τη συνέχεια 20 ολόκληρα λεπτά γεμάτα από ελληνικές επιτυχίες αλλά και δικές σας επιλογές. Ενώ αμέσως τώρα έρχεται η Αναβίση με το Αιγαίο για την Κωνσταντίνα και αμέσως μετά αγαπημένη επιτυχία από τα παλιά, Διονύσης Σκηνάς, συγκοινωνούν τα δοχεία για τον Πέτρο.

ώρα φτάσαμε και στο τέταρτο και τελευταίο ημίωρο, βράδυ Πέμπτης, νύχτα στα FM, τελευταία εκπομπή για αυτή την εβδομάδα. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας φυσικά για την ερχόμενη, αλλά όλα αυτά θα γίνουν σε πολύ πολύ λίγο, καθώς ακούμε τις δικές σας επιλογές. Ήταν ο Θοδωρής Φέρης με το «Είπες για το Σταύρο», ενώ λίγο πριν ντουέτο Νίνο και Ζόζεφιν «Τι κάνεις για τη Στέλλα». Να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1821 οι Έλληνες επανάστες καταλαμβάνουν το Αγρίνιο. Σαν σήμερα το 1825 ο Ιμπραήμης έρχεται στην έρημη Τριπολιτσά, ενώ σαν σήμερα το 1931 ιδρύεται η Πάντιο Σχολή Πολιτικών Επιστημών με κληροδότημα του Αλέξανδρου Πάντου. Τέλος, σαν σήμερα το 1965 δημοσιοποιείται σε εφημερίδες η υποτιθέμενη κομμουνιστική δολιοφθορά σε στρατιωτικές μονάδες του Εύρου. Πρόκειται για σκευωρία που έχει στήσει και οργανώσει ο μετέπειτα δικτάτορας Γεώργιος Παπαδόπουλος. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα, έρχεται αγαπημένο ντουέτο από τα παλιά, Άννα Βύση και Νίκος Καρβέλας, «Μέτρα για την Γιώτα».

Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή, βράδυ Πέμπτης και νύχτα στα FM. Για τις 2 ώρες που πέρασαν ήμουν ο Σπύρος Βροχίδης και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη εβδομάδα, την ίδια ώρα, στην αγαπημένη σου ραδιοφωνική συχνότητα. Καλό σας βράδυ και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Τα λέμε τη Δευτέρα.

0: Ζήτα στα FM. Produced by, Eva Καραμπατσάκη και Σπύρος Προχύλης.
1: 100,4.

0: Ραδιο Εστιαία 100,4. 100,4.
1: Απ' την αρχή το σκηνικό φαινόταν τόσο ιδανικό. Ένα σενάριο κινηματογραφικό, πολύ καλό για να είναι αληθινό. Απ' την αρχή να δεις που μέσα

θα ξεθοριάσεις όπως μια χαρτινή παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα,

και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρο στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το

0: Έβρεχε. Έβρεχε πολύ. Από τον ουρανό, από τον ήλιο, το φεγγάρι, τα μάτια και το στόμα. Κι εγώ δεν ήμουν χώμα για να ανθίσω. Έβρεχε. Έβρεχε πολύ. Φόβους, ανασφάλειες, λύπες και ουρλιαχτά στα ρούχα μου επάνω. Κι εσύ σε πρώτο πλάνο κι εγώ ανίκανο στο πλάνο αυτό να σβήσω. Μια μέρα θα με ρωτήσουν οι φίλοι, τα παιδιά μου, τα φανερά και τα κρυφά μου. Πώς ήταν η πρώτη μέρα που αγάπησες? Και εγώ θα τους πω ότι ήταν μια μέρα γεμάτη από σένα. Μια μέρα γεμάτη μόνο από σένα. Μια μέρα που έβρεχε. Έβρεχε πολύ.
1: Κρύβομαι κάτω από τη βροχή και σε κοιτώ ευτυχισμένη. Κι είμαι καλά, αφού καλά είσαι κι εσύ. Κρύβομαι κάτω από τη βροχή για να μη φαίνεται ότι κλαίω.